0: πας.
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid Radio.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

Jared.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Mad Radio,
3: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

عزیزم بریم آهنگ تو بساز. زود باش.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Madrid,
3: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι σπίτι, γραφείο και ακούω επιμένη μουσική. Τηλέφωνο χτυπάει και σε ρωτά. Τι ραδιόφωνο ακούς? Τι απαντά? Δεν θέλουμε. Και το ας.
1: Radio 100.
0: Μάτιο. Radio 100. Μάτιο. Το ακούς και πολλές τα.

e smartphone. Ora ο αγαπημένος μας ο Pad Radio 100 μπορεί να είναι παντού και κοντά μας. Ναι, τη μακίνηση. Κατέβασε την εφαρμογή Pad Radio 100 από το Play Store για Android και πάρε το Radio 100 μαζί σου.

0: καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο,
2: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί να σου λέμε καλημέρες, να σου φτιάχνουμε την ημέρα σου, την ενέργειά σου, να σου χαρίζουμε χαμόγελα, θετική ενέργεια. Γιατί ποιες είμαστε, όχι ποιες είμαστε. Είμαστε
5: οι
4: τα κορίτσια. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
5: Όχι ποιες είμαστε.
4: Όχι ποιες είμαστε.
5: Να στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του σταθμού 6936646656 για να παραγνωριστούμε.
4: Έτσι, μπράβο. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
6: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
5: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Άκου τώρα, αγάπη μου. Αν θέλεις να ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά κιόλας θέλω να είσαι. Και φυσικά να πας και στο backstage, άκουσε την ερώτηση που έρχεται στο MAD Radio 106,2. Στείλε τη σωστή απάντηση στο Viber που προείπα 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Να ξέρεις επίσης μετά από αυτό, έχουμε να σου πούμε και για ποιο ζώδιο σήμερα είναι καλή μέρα για τα οικονομικά του.
6: Έχουμε φυσικά και τα ποσοστά του πόλη που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτηση σήμερα που μας καίει είναι: όταν σε πιάνει λιγούρα με την παρέα, τι διαλέγεις, αλμυρά ή τραγανά ή γλυκά? Έχουμε τη Βρυσίδα που θα μας πει: τρώμε ανάλογα με τη διάθεσή μας.
4: Όχι, όχι.
6: Με ερωτηματικό.
4: Όχι, τι τρώμε ανάλογα με τη διαθεσία μας.
6: Α, οπότε.
4: Αν σου πω το κεφάλι σου, περίοδο. Τι να πας. Μπράβο.
6: Με συγγνώμη, δεν πρέπει να τα λέω αυτά μου είπανε. Τα highlights του αλφα ημιτελικού της Eurovision. Και θέλουμε να μας στείλεις και τη δικιά σου καλημέρα φυσικά για να μπεις και στην παρέα μας. Το 6936 646 656. Σε περιμένουμε.

0: Καλημέρα, Madrid 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου καθημερινά. Έχουμε φτιάξει καφέ, έχουμε βάλει τις μουσικάρες μας και είμαστε εδώ να σου κρατήσουμε συντροφιά. Είσαι στο Madrid 2, όπως είπα και πιο πριν, και τώρα θα ακούσεις τα πιο hot νέα από το
1: Mars.gr.
2: Και θα σου πούμε φυσικά τα highlights του πρώτου ημιτελικού της Eurovision. Γιατί
3: κερδίσαμε.
0: Yay!
2: Παιδιά, θα κερδίσουμε. Το ότι περάσαμε, το είπαμε και χθες.
0: Εντάξει,
2: παιδιά, έχουμε, λένε ότι θα βγούμε υψηλή, τετράδα.
0: Ναι, είναι ψηλά, ψηλά.
3: Παιδιά, θα κερδίσουμε.
2: Ωραία.
0: Εγώ λέω να κάνει manifesting γιατί πιάνουνε.
2: Ωραία, κάνε manifest. Όχι, μην κάνεις manifest. Πας καλά, πού θα το στεγάσουμε αυτό του χρόνου.
0: Δεν όχι, καλά.
2: Εμείς θα τα πληρώνουμε σε φόρους, είσαι τρελή.
0: Πάμε,
2: όχι, δεν θα
0: κερδίσουμε.
2: Κανένα manifest. Λοιπόν, η Ελλάδα με τον Ακύλα, λοιπόν, όπως καταλάβατε, προκρίθηκε με εντυπωσιακά τύπου, έκανε, όχι βάδιν, τρέξιμο, πήδηξε ο άνθρωπος στον τελικό.
0: Με,
2: ναι, με το φέρτο. Έχουμε ανεβεί στα φαβορί. Έτσι, ναι. Είμαστε πολύ κοντά στην νίκη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Συγκινήσαμε φυσικά. Συγκίνησε με την εμφάνιση της η Βίκη Λέανδρος και το L'amour. L'amour bleu.
0: Ωραία.
2: Η Σουηδία φυσικά με το Φελίσια έδωσε και εκείνη έτσι πιο cinematic pop υπερθέαμα με το My System. Λελέκ πρέπει να λέγονται, Λελέκ.
0: Ναι, είναι συγκρότημα.
2: Πάντως αυτοί έκλεψαν να ξέρει σίγουρα τις εντυπώσεις. Είχαν έτσι μια πιο μυσταγωγική, θα έλεγε κανείς, σκηνική παρουσία. Η Φινλανδία θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο φαβορί, να ξέρετε. Αυτοί έχουν τώρα το τραγούδι, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Δεν μιλάς φινλανδικά.
2: Κάπως έτσι λέγεται πάντως. Κάτι που θέλει να δείξεις μετά για να προσποιηθείς ότι το είπες σωστά. Η Πορτογαλία συγκίνησε με ένα παραδοσιακό άκουσμα. Και μετά τι έχουμε. Α, παιδιά, 18 χρόνια μετά την Junior Eurovision ξεσήκωσε το κοινό το συγκρότημα Μπζίκεν. Μπζίκεμπι. Ή ψυγεύει. Δεν ξέρω τώρα που μπαίνει ο τόνος.
0: Είναι η Κροατία πολύ.
3: Ναι. Παιδιά, εγώ θέλω να σας πω άλλα highlight του ημιτελικού της Eurovision. Ότι υπήρχαν δύο Ακύλες. Αυτό το είδατε που το βγάλαν στη φόρα.
2: Βεβαίως.
3: Ότι υπήρχαν δύο Ακύλες. Γιατί όταν νικάνει, όταν μπαίνει μέσα στο δωμάτιο που ήταν με τη γιαγιά που έπλεκε και μετά πήγαινε στο άλλο το άγαλμα και μετά πήγαινε. Αυτό γινόταν με κάμερα.
0: Ναι, δηλαδή έπαιζε πίσω στο.
3: Ναι, μπράβο. Ναι. Οπότε τι γινόταν. Υπήρχαν δύο Ακύλες για να προλάβει ο ένας ο Ακύλας να πάει από τη μία μεριά στην άλλη και να βγει μετά με το πατίνι και να τρέξει.
2: Ναι.
3: Και ο άλλος ο Ακύλας που ήταν σε κάποιες από αυτές τις σκηνές. Και τον εντοπίσαμε εμείς και το καταλάβαμε αυτό.
2: Πρακτικά δεν θα έβγαινε να μην. Ενώ τι δεν γινότανε.
3: Δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Παπα ούτε. Και μείνε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθεις και για τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε βάλει τον καφέ μας από τις 5 το πρωί. Έχουμε βγει έξω, έχουμε κοιτάξει τα αστέρια και έχουμε κάνει την αστρογράφηση γιατί είναι η ώρα για τα.
1: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και έτσι, επειδή θέλουμε να συνεχίζουμε πάντα την ίδια πορεία, θα ξεκινήσουμε με τον Γριούλη. Η μέρα λοιπόν σήμερα σε θέλει δραστήριο και γρήγορο.
2: Τέλεια. Ταύρος, Πέμπτη και εσύ, θες ηρεμία και άνεση. Καλημέρα για οικονομικά, αλλά όχι για σπατάλες επειδή το αξίζω.
3: Δίδυμε, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα. Δεν ξέρω άμα το άκουσες. Κουβέντες, story, calls, πάνε και έρχονται. Πρόσεξε μόνο τα μισά λόγια.
0: Τα καρκινάκια κλασικά, τα συνηθισμένα, συναισθηματική ημέρα σήμερα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά μην το πάρετε προσωπικά.
2: Λέων, ναι. Τα φώτα πέφτουν πάνω σου όπως πάντα. Καλημέρα για να αποφασίσεις και bold κινήσεις.
3: Παρθένε μου, λεπτομέρειες, λίστες και πρόγραμμα. Δεν αντέχω άλλο. Σήμερα είσαι στα καλύτερά σου όμως, λέει εδώ. Μην αγχωθείς αν κάτι δεν πάει καλά. Δεν χρειάζεται να τα ελέγχεις όλα.
0: Ζυγούλιδες, σήμερα θέλουμε ισορροπία, αλλά εσείς βαριέστε τα δύσκολα πάρα πολύ. Ένα φλερτ, μία ωραία κουβέντα, όλο αυτό θα αλλάξει το όλο mood.
2: Αχ, Σκορπιός, είμαστε ρομαντικοί, να κάνουμε. Ένταση υπάρχει, το θέμα είναι πώς να τη διαχειριστείς. Αν νιώθεις πίεση, μην το κρατήσεις μέσα σου, μίλα.
3: Ωραία, το ξωτή. Θέλεις αλλαγούλα από ό,τι βλέπω εδώ. Κίνηση, απόδραση, κάτι θέλεις τέλος πάντων να αλλάξει η μέρα σου. Η μέρα βοηθά συζητήσεις για ταξίδια, σχέδια και όνειρα.
0: Εγώ κεράκια, φόκους στη δουλειά αλλά και στην εικόνα σας.
2: Υδροχός, οι ιδέες σου είναι μπροστά από την εποχή. Κλασικά, μην απογοητευτείς αν δεν καταλάβουν όλοι τι λες σήμερα.
3: Ηχθή μου, διέστηση στο maximum. Αν κάτι δεν σου κολλάει, άκου το ένστικτό σου. Λοιπόν, τα άστρα ήταν και αυτά σήμερα εδώ μαζί μας και σας τα μεταφέραμε. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε τη Βρυσίδα να μας πει για το τι τρώμε ανάλογα τη διάθεσή μας.

0: καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Έχεις κάνει σωστή επιλογή για να ξυπνήσεις ευχάριστα, αλλά και για να ενημερωθείς, γιατί η βρυσίδα τώρα θα σου πει τι μπορείς να τρως σε μια πιθανή αδιαθεσία. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται συνέχεια να χαπακωνόμαστε όταν κάτι μας πονάει ή έχουμε μια αδιαθεσία. Μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οπότε, αν έχεις πονοκέφαλο, δοκίμασε να φας μια μπανάνα πριν πάρεις κάτι. Μπορεί να σου περάσει. Για τον πονόλαιμο, θα πάρεις μέλι και να φας μια κουταλιά ή με νερό ζεστό και λίγο μέλι. Είναι μια απλή κλασική λύση. Ενώ το πράσινο τσάι βοηθάει στη χαλάρωση και το στρες, το γιαούρτι μπορεί να ανακουφίσει ακόμα και από το φούσκωμα στο σώμα μας. Τα πορτοκάλια να δώσουν ενέργεια. Τα καρότα να χαρίσουν λάμψη στην επιδερμίδα. Η φύση έχει τις δικές της μικρές θεραπείες, αρκεί να τις βάλουμε στο πιάτο μας και να ξέρουμε πότε τις τρώμε.
3: Εγώ, να ξέρεις, με το μέλι που είπες για τον πονόλαιμο,
2: ναι.
3: Άμα βάλεις μέσα σε λίγο νεράκι μέλι και λεμόνι και το ανακατέψεις, είναι ό,τι πιο καταπραϊντικό για τις αμυγδαλές, ναι, για το λαιμό κτλ. Και το κάναμε πάντα πριν από παράσταση και τα λοιπά, για να ανοίξει.
2: Ένα στενόρος.
3: Αλλά δεν καπνίζεις μετά, να ξέρεις. Γιατί επειδή το μέλι έχει κολλώδη ουσία, οτιδήποτε κολλάει πάνω, ναι, μετά θα γίνει χειρό.
2: Εμένα ένα στενόρος για το μέλι μου είχε πει ότι βάζεις μια κουταλιά μέλι στο μικροκυμάτων. Αυτό που σκόνει ζεσταίνει
1: και μαρίζει. Μαρίζει 100 λεπτά. Πού πας? Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
5: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
6: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
5: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
7: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
5: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
8: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
9: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
10: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
9: Παιχνίδι Αντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 25620.
9: Αντινόπουλος, όλα τα παιχνίδια εδώ.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
12: Το βρήκατε.
11: NS95 Cafe Bar. με μια φανταστική ποικιλία από καφέ όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνα Ατριχονίδα. Τηλέφωνο 26410307064. Υπεύθυνο Σαμαρά Νικόλαο. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
12: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
13: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
14: Μήπως να πετάμε τότε.
13: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
15: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
16: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
17: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
16: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
17: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
16: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
17: Καθαριστήρια So Clean.
16: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
17: και Πλατεία 3 Φανάρια.
16: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410-33-777.
15: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.

0: 5 seconds of summer.
1: Hey, it's Meghan Trainor.
2: What's up, y'all? This is Nicki Minaj.
3: People, this is Sean Paul.
4: Mad Radio 107, place for you.
5: Βρίσκεται πλέον Ταϊβάν σε μια συνάντηση που θεωρείται ιστορική για τις σχέσεις των δύο χωρών. Μαμά, σε ευχαριστώ πολύ, το άκουσα. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της 19χρονης Μυρτούς προς τη μητέρα της λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρή στο Αργοστόλι τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Η άτυχη νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία της πόλης, ενώ τρία άτομα έχουν προφυλακηθεί. Συνεχίζεται η ανοιξιάτικη καιρική παρέλαση με μικρή πτώση θερμοκρασίας. Έως τους 25 βαθμούς ο καιρός σήμερα, ο υγρόδραγιος σήμερα, ωστόσο, αναμένεται περαιτέρω πτώση στις επόμενες ημέρες με βροχές και κατά τόπου καταιγίδες. Ο Eric Fleming, παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια και ταμείνει στο πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς Τα Φλεράκια, Matthew Perry, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsblog.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova θέση 603.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Γονείς και παιδιά, αυτό είναι για σας.
5: Στο Big World Festival σας περιμένει το απόλυτο Kids Playground.
4: Gymnastics, yoga, ποδόσφαιρο, μαγειρική, χορό, ζωγραφική, παιχνίδι και ατελείωτες δραστηριότητες σε έναν ολόκληρο κόσμο φτιαγμένο για παιδιά.
5: Εσείς απολαμβάνετε το φεστιβάλ και εκείνα το πιο χαρούμενο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.
4: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr.
5: Big World Festival για όλη την οικογένεια.
6: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
7: Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και εγώ αποφάσισα να μιλήσω αγγλικά.
1: Ήθελα να πω.
0: Έχει pronounce. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σας πω ότι είναι η κατάλληλη ώρα και στιγμή για να ενημερωθείτε για τα.
2: Viral news.
0: Viral news.
1: Ωραία. Και σου έχω, παιδιά, είναι πάρα πολύ viral new. Με τον Τσιτσιπά. Λοιπόν, αποφασίσανε να του κάνουν πλακίτσα.
3: Ναι, στον Τσιτσιπά, φίλε.
1: Ναι, ναι. Ο άνθρωπος έχασε ζωή. Διότι πήγανε μπροστά από ένα γλυπτό. Αρχαίο ρωμαϊκό βάζο, υποτίθεται.
3: Ναι.
1: Και ήταν μια κυρία που του εξηγούσε ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα αρχαίο ρωμαϊκό βάζο του 3ου αιώνα. Θα μπορούσε να πει
3: προ Χριστού.
1: Θα μπορούσε να πει και του 2ου, του 1ου, δεν ξέρω εγώ τι. Και το έβλεπε.
3: Και,
1: ναι, ναι, ναι. Και το έβλεπε ο Τσιτσιπάς έτσι με ενδιαφέρον. Δεν τον νοιάζει καθόλου, εγώ θα σας πω στο μεταξύ. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, άκουγε την κυρία που έλεγε για το ρωμαϊκό βάζο.
0: Προσποιήθηκε ο γλυκούλης μου.
1: Και έτσι λοιπόν, πώς έκανε μια κίνηση. Ρουά μάτι, κυρία.
3: Όχι, κυρία, κυρία.
1: Πέφτει το βάζο.
3: Και σπάει.
1: Και σπάει.
0: Μη και ο
1: Τσιτσιπάς είναι έτσι.
3: Κάτσε, περίμενε.
1: Είναι έτσι, δεν έχει καταλάβει.
3: Έχει πάθει σοκ.
1: Έχει πάθει σοκ. Έχει περάσει όλη τη ζωή από μπροστά. Γιατί λέει, μάλλον θα τον κατηγορήσουνε. Επειδή είναι ταινίστας και πετάει μπαλάκια, σου λέει. Μήπως νομίζουν ότι πέταξα κανένα μπαλάκι εδώ πέρα και έγινε τίποτα.
0: Τι του είπε, μην αγχώνεσαι, δεν είναι το αυθεντικό.
1: Τίποτα. Είχαμε κάποια δευτερόλεπτα που είδαμε πραγματικά να περνάει όλη του η ζωή μπροστά από τον Τσιτσιπά. να το βλέπουμε έτσι σε κάτι live moment. Και μετά του είπανε προφανώς ότι δεν είναι, είναι ψέμα, είναι πλάκα. Όλα καλά, δεν είναι καν ρωμαϊκό το βάζο.
3: Ήταν πραγματικά έτοιμο να φύγει από την Τελεία με τα πόδια και να φύγει και να έρθει πίσω.
0: Πάλι καλά, είναι γυμνασμένος,
1: Ναι, θα πήγαινε.
3: Είχε τρομάξει, παιδιά, ήταν έτσι.
1: Δεν μπορούμε να δώσουμε την εικόνα στον κόσμο που μας ακούει.
3: Αλλά ήταν viral, από θα το δούμε.
1: Κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη.
3: Ναι.
1: Ωραία. Γουρλώστε τα μάτια σας. Βάλτε τα χέρια έτσι στο κεφάλι σας και τραβήξτε τα μάτια σας λες και έχετε μπότοξ.
3: Αυτό.
1: Ανοίξτε και λίγο το στόμα, αφήστε το σαγόνι να πέσει. Αυτό ήταν ο Τσιτσιπάς για ένα τέταρτο. Ωραία.
3: Λοιπόν, τα Viral News λοιπόν ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάζουμε στο Instagram μας. Αλλά τώρα θέλω να απαντήσουμε στην ερώτηση που σας λέγαμε ότι σας στέλνει στα backstage στα VMA Music Video Awards του 2026 από τη ΔΕΗ. Οπότε άκου προσεκτικά και στείλ μου τη σωστή απάντηση στο Viber, θα σου πω σε λίγο. Πρώτα θέλω να ακούσεις πρώτη ερώτηση. Ποιο συγκρότημα πήρε το βραβείο καλύτερος 2022 συγκρότημα στα Mad VMA 2022? Οι Μέλισσες, η Ονειράμα ή η Σταβέντο? Πες μου ποιο είναι το καλύτερο συγκρότημα που πήρε βραβείο το 2022 στα Mad VMA και θα μπορείς να μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις backstage εισιτήρια. Το Viber είναι 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς και καλά κάνεις για να ξυπνήσεις με κέφι. Γιατί είμαστε εδώ να στο φτιάξουμε.
1: Κέφι.
0: Χαρά και τσακπινιά. Χαρά και τσακπινιά. Να πας στη δουλειά σου με διάθεση. Ήρθε η ώρα όμως για το...
2: στο Instagram.
1: Τέλεια. Λοιπόν, ερώτηση.
0: Ναι, ερώτηση.
1: Όταν σε πιάνει λιγούρα με την παρέα, τι διαλέγεις, αλμυρά και τραγανά ή γλυκά σοκολάτες κουλουπού κουλουπού κουλουπού?
0: Για πες κάτια, γιατί τέτοια ώρα που το έβαλες στο πόλο εγώ δεν το κατάφερα το κάνω ριπόστ.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι, πάλι μου κόλλησε.
0: Δεν πειράζει, για πες.
3: Εγώ θα σας πω ότι είπαν οι δικοί μας. Οι δικοί μας είναι πολύ κοντά. Αλμυρά το 46% και γλυκά το 54%.
0: Και εγώ αλμυρά θα έτρωγα με την παρέα μου.
3: Αλλά θέλω να σας πω ότι δέχτηκα τα περισσότερα μηνύματα, ότι μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ναι.
3: Και ας ήταν εκείνη την ώρα, μάλλον έχουμε ξάγρυπνους φίλους. Ναι. Οι οποίοι μου είπαν ότι ξεκινάω πάντα με αλμυρό και καταλήγω πάντα με γλυκό.
0: Ναι, φυσιολογικό αυτό. Αφού τους είπαν ξεκινάω με γλυκό και καταλήγω με αλμυρό.
3: Αυτό το κάνω.
0: Είναι
3: εγώ.
0: Το ανάποδο.
3: Αυτό
0: είναι ανάποδο.
3: Ξεκινάω με γλυκό και καταλήγω με αλμυρό. Γιατί πάνω φάω κάτι γλυκό, λιγώνομαι και λέω Θεέ μου, χρειάζομαι κάτι για να το σπάσει.
0: Ωραία.
3: Και πολλές φορές κάνω και εναλλαγές. Τύπου γλυκό αλμυρό, γλυκό αλμυρό, γλυκό αλμυρό. Εσείς κορίτσια?
1: Εγώ είμαι γλυκατζού.
0: Εγώ είμαι στα αλμυρά, δεν είμαι γλυκατζού. Και θα σου πω ότι οι ψήφοι εφόσον πήγαν στα αλμυρά, και όταν λέμε αλμυρά, λέμε τραγανή απόλαυση, γιατί χωρίς τσακίρι σιπς δεν λέει. Έχουμε καταπληκτικά και πολύ νόστιμα νέα λοιπόν στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει μεγάλο διαγωνισμό του MAD με τα τσακίρι σιπς. Πάντα έχουμε αφορμές να βρισκόμαστε με την παρέα μας. Τώρα που έχετε και το Eurovision, πιστεύω εκεί θα το τνάξουμε το σακουλάκι. Αλλά τώρα έχουμε και γευστικό λόγο. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τύποι gathering. Εάν είσαι Eurofan και το gathering σου έχει τραγούδια, παρέα και διάφορο στο τραπέζι, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο κυβότια, όχι δύο σακουλάκια, δύο κυβότια τσακίρις chips από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream και wavy ρίγανη. Ναι, κάτσε, το wavy ρίγανη είναι το αγαπημένο. Το
3: ξέρω. Για κάτσε, θέλω να κάνω ένα μικρό poll σε εσάς. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου από όλα αυτά?
0: Το barbecue.
3: Εσένα, Καταλήνα.
0: Το sour cream. Μπερδεύτηκα.
1: Εντάξει, θα το τρώμε μαζί. Ένα εσύ κυβότιο.
3: Και εμένα το sour cream είναι το αγαπημένο μου. Οπότε, όπως καταλάβατε, και το poll εδώ πέρα που κάναμε, αλλά και το poll στο Instagram μας, ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή και που μείνατε συντονισμένοι στα Instagram μας και να είστε και αύριο συντονισμένοι. Τα Instagram είναι.
0: Είδα κάτω Παύλα Άνδριο.
1: Κατερίνα.πευτίτσι.
3: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε για μια νέα έρευνα, καθώς

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πού είστε, παιδιά, μήπως έχετε ξυπνήσει, μήπως είστε έτοιμοι να σας πούμε τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Γιατί, παιδιά.
1: Το καλοκαίρι.
0: Σταμάτα. Το καλοκαίρι που έρχεται,
1: εντάξει,
0: που πλησιάζει. Γιατί να σας πω κάτι.
1: Παραπάνω.
0: Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να πω ότι αν έχουμε ένα μήνα, να τον αξιοποιήσουμε για διακοπές.
1: Να σου πω.
0: Για πες.
1: Μια έρευνα, λοιπόν, λέει πως οι άνθρωποι χρειάζονται διακοπές κάθε δύο μήνες. Χρειάζονται διακοπές κάθε δύο μήνες.
0: Σε δύο μήνες είναι το καλοκαίρι. Πριν είχαμε το Πάσχα.
1: Ναι, αλλά με το καλοκαίρι θέλουμε μπράβο. Το στρες της δουλειάς για να αποφύγουν το burnout. Με άλλα λόγια, οι επιστήμονες επιβεβαιώσανε αυτό που κάθε εργαζόμενος φωνάζει εδώ και χρόνια. Κοιτώντας το Excel. Δεν αντέχω άλλο, θέλω παραλία και φραπέ. Αυτό λένε το μεταξύ, φραπέ. Ειδικοί εξηγούν ότι τα μικρά αλλά και συχνά breaks βοηθούν περισσότερο από μια μεγάλη άδεια το χρόνο. Δηλαδή, τώρα πάρεις μια τεράστια άδεια, αυτό το ένα μήνα τεράστιο, δεν το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε κάτι σε πιο μικρές άδειες. Κάτι που μεταφράζεται σε τρεις μέρες άδεια. Δηλαδή, προσωρινή σωτηρία ψυχής. Το μόνο πρόβλημα είναι να το ακούσει το αφεντικό. Κάτια. Ναι. Γιατί οι εργαζόμενοι διάβασαν ήδη την έρευνα, την εκτύπωσαν και ψάχνουν τρόπο να τη στείλουν με ανώνυμα στο HR. Να πούνε, κοίτα αφεντικούλη, δες, χρειαζόμαστε άδεια. Τρεις μέρες άδεια συνέχεια.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Εγώ αυτό που θα έκανα στη θέση του θα ήταν απλά να το στείλω χωρίς να σκέφτομαι ούτε να είναι ανώνυμο, ούτε να είναι τίποτα. Απλά θα με ένοιαζε αυτό. Τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, να σας πω κάτι πραγματικά. Μετράω τις ημέρες και τις ώρες. Έχω κολλήσει γιατί θέλω να δω πότε έχουμε διακοπές. Πάντως, ξέρεις τι άλλο. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω.
1: Αλλά... Μ' αρέσει να ακούω μουσική.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι βοηθάει πάρα πολύ, παιδιά, στην ψυχολογία η μουσική. Γιατί έχουν γίνει έρευνες και γι' αυτό. Οπότε, αν θέλεις περισσότερη μουσική, αν θέλεις περισσότερη ενέργεια στο Mad Radio και ακόμα φυσικά περισσότερη μουσική, μπορείς να έχεις και στην Nova. Γιατί έχουμε δύο ολόφρεσκα νέα 24ωρα κανάλια από το Mad. Γι' αυτό λοιπόν άκου τι γίνεται. Το MAD, επειδή ξέρει ότι θέλεις διακοπές και ξέρει τον τρόπο να στα δώσει, έχει φέρει στην Nova τα δύο νέα, το MAD Vibes στη θέση 603 και το Non-Stop Hits Fresh Mainstream ήχο και Tracks, το οποίο σου φτιάχνει τη διάθεση. Και φυσικά έχουμε και το MAD Rewind, αυτό είναι που ακούω εγώ, είναι στην θέση 604 και έχει πιο iconic throwbacks, τύπου ελληνικά, ναι. Διεθνή hits. Έχει τραγούδια που τα ξέρεις απ' έξω. Ναι, εγώ τα λατρεύω. Τα ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε, αν θες να τα ακούς και εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ, συντονίσου στην Nova, διάλεξε το mood και που σου ταιριάζει. Δηλαδή, vibes ή rewind. Και εμείς θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο για να δούμε τι θα έχει διαλέξει η Ιωάννα για εμάς.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπς πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Opa Festival Powered by Day.
9: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026. Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο TEDxPaddingUniversity.com και σε
10: όλες 100 λεπτά.
11: Πού πας?
12: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
13: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
14: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
15: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
14: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
15: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
14: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
15: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
15: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
14: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
16: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28311.
11: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος, πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
17: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
18: Κουλούρι.
17: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
17: Πεντανόστιμο.
19: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
20: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee maker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
21: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
22: Κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Mr. Phone! Mr. Phone!
23: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
24: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
25: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
26: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
25: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
26: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία, για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
25: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
26: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
25: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
27: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
0: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
1: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
2: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
3: Ντάλας, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 6972-55-8787.
4: Ντάλας, μιλάμε για ποιότητα.
5: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
6: Κάθε ώρα,
5: κάθε μέρα.
6: Μαντρίδιο,
5: εκτόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
7: Κάτια.
28: Όχι.
7: Γυροφά δεν είσαι, δεν βλέπεις Eurovision.
28: Να σας πω κάτι.
7: Τι είπε, έξω από το στούντιο.
28: Θα πάω. Να σας πω κάτι.
7: Δεν τρέπεσαι 1%.
28: Ειλικρινά, ειλικρινά, πολύ ειλικρινά. Το κάνω για την παρέα, αλλά κυριολεκτικά, παιδιά, με παίρνει ο ύπνος.
7: Ναι, κοίταξε να δεις. Εσύ αυστηρός τύπος
28: εγώ είμαι
7: που είσαι. Ναι, ακριβώς. Άμα θέλεις, ρε παιδί μου, να μην αφήνεις τίποτα ασχολιαστό και να κάθεσαι να κάνεις τα gathering σου στο σπίτι και να βλέπεις Eurofan και πώς το λένε, Eurovision και τα λοιπά και να σχολιάζετε, σου έχω το κατάλληλο πώς το λένε, το κατάλληλο, έλα δεν θα
28: γεύση.
7: Το θυμηθώ. Ναι, τέλος πάντων, τι? Από τσακίρι, chips, το ξύδι. Το ξύδι είναι ό,τι πρέπει.
28: Για μένα που βάζουμε αυστηρό
7: Eurofan. Ναι, επειδή άμα είσαι αυστηρός και κρίνεις αυστηρά τα πράγματα, πρέπει να φας λίγο τσακίρι, chips, ξύδι για να μαλακώσεις. Ή μήπως είσαι αγχώδης τύπος σαν εμένα. Ακριβώς. Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και θα τρώω μόνο.
28: Αλλά τι.
7: Ναι,
28: okay.
7: Για να ηρεμήσω.
28: Εντάξει.
7: Οπότε συντονίσου στα MAD TV και MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προσκαλούν να πάρει θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
28: Τέλεια.
7: Οπότε ξέρει τι δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σου όταν θα μπει η Eurovision
28: τελικό. Εντάξει, να σας πω κάτι, ρε κορίτσια. Αν να φάμε τσακίρι chips, ok, να την δω την Eurovision μαζί σας. Αυτό είναι αρκετά μεγάλος παράγοντας ώστε να τα καταφέρω να μείνω ξύπνια. Παρ' όλα αυτά, Ιωάννα, θέλω να βάλουμε λίγο εδώ πέρα μουσική, έτσι να ανεβούμε, να ξυπνήσουμε λίγο, να ξυπνήσουν και οι φίλοι μας κάπως καλύτερα. Και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω ένα μικρό μυστικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξύπνησες, βρε, ξύπνησες. Τσεκ. Κορίτσια στην πόλη ακούς. Τσεκ. Mad Radio 106,2. Τσεκ. Και φύγαμε για τα θεάματα
1: με την Κάτια Νεκταρίου. Και να σας πω, παιδιά, το μυστικό, γιατί δεν έχει, δεν το ξέρουν όλοι.
2: Δηλαδή, εμείς δεν το ξέρουμε, θα μας πει.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι όσοι δεν ασχολούνται πάρα πολύ με θέατρο, κινηματογράφο και αυτά, ίσως να μην το έχουν καταλάβει, αλλά θα σας μιλήσω για τα βραβεία Ήρης του 2026, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιουνίου στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση.
2: Στο 17 Ιουνίου. Στη... Και αυτό 17 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Θα είμαστε στο Mad Video.
1: Ναι, αλλά περίμενε. Εγώ θέλω να πω για μια συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Είναι στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, τέλος πάντων. Θέλω να μιλήσω για μια ταινία που λέγεται Πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτι.
2: Αλήθεια.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι λέγεται ταινία.
1: Και η συγκεκριμένη ταινία προηγείται με 16 υποψηφιότητες. Να ξέρετε ότι πρόκειται για ένα αθλητικό δράμα ενηλικίωσης με πρωταγωνίστρια μια νεαρή αθλήτρια τζούντο.
2: Okay.
1: Μόρτ Κλωναράκη, το είπα σωστά.
2: Okay.
1: Κλωναράκη.
2: Ναι.
1: Επίσης, μετά από αυτό, εγώ αυτό, γενικά την έψαξα λίγο αυτή την ταινία. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο το κόνσεπτ.
2: Ναι.
1: Πάντως, οι επόμενες ταινίες είναι η Σπασμένη Φλέβα, που και αυτό είναι εξαιρετικό, που πρωταγωνιστεί φυσικά και ο Μπισμπίκης.
2: Okay.
1: Μετά, αυτά τα δύο ουσιαστικά συναγωνίζονται, ας πούμε, είναι και τα δύο πολύ ψηλά. Θέλω να πω όμως για την πρώτη, για την πρωταγωνίστρια του Πάτη, η οποία, παιδιά, ξεπέρασε σε υποψηφιότητες του Μπισμπίκη. Το καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, και εγώ.
1: Και η ταινία έχει περισσότερες διακρίσεις. Τέλος πάντων, η φετινή αυτή κούρσα των βραβείων φαίνεται ότι έχει δύο πολύ δυνατές ελληνικές παραγωγές και θα δούμε ποια θα νικήσει. Γιατί εγώ το έχω πάρα πολύ άγχος.
2: Α, μάλιστα. Εδώ άγχος έχουμε εμείς και το 17 Ιουνίου ότι ποια ψηφιότητα θα κερδίσει βραβείο.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί. Εγώ το Ήρης πρέπει να το μάθω από μακριά. Εξ αποστάσεως.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει. Δεν πειράζει. Κάτια μου, θα είσαι μαζί μας.
1: Ό,τι είναι τώρα.
2: Εσείς θα μείνετε επίσης μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο η Κατερίνα θα μας μιλήσει για τα χείλη που μυρίζουν καλοκαίρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Καθημερινά εδώ το πρωί, 7 με 10, να σου φτιάχνουμε τη διάθεση να πας δουλειά με πάρα πολύ ωραία διάθεση, ρε παιδί μου. Γιατί ακούς εμάς, τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για το πρωινό σου. Και είναι υπέροχη στιγμή αυτή. Γιατί τώρα θα λάμψεις. Όπως λάμπει και η Κατερίνα, όποτε θέλει βέβαια. Αλλά είναι η ώρα και η στιγμή για.
1: Beauty and fashion tips.
2: Τέλεια, και εγώ η beauty guru σου έρχομαι εδώ για να σου πω για τα lip smacker, τα fruity single lip balms, το οποίο παιδιά είναι και το νούμερο ένα προϊόν για να κάνεις τα χείλη σου ενυδατωμένα και να είναι και γευστικά. Έχουν άπειρες γεύσεις, παιδιά, και εκτός ότι φαίνονται ενυδατωμένα, juicy και πολύ έτσι ωραία, τραγανά.
3: Εμένα μου αρέσει σεξι. Όχι, να σου πω τι γίνεται. Φαίνεσαι σεξι γιατί ξεκινάς να γλύφεσαι. Γλύφεσαι τον εαυτό σου και είσαι όλη την ώρα έτσι. Οπότε σου λέει ο άλλος, όπα.
0: Όπα, αυτή είναι πολύ.
3: Το λίγο με τον κομμενάκι.
2: Λοιπόν, έχει άπειρες γεύσεις, να ξέρετε. Τα lip smacker έχουν άπειρες γεύσεις, φρουτένιες. Οπότε εγώ θα σε προτρύνω να πας να τις δοκιμάσεις όλες αυτές τις γεύσεις και να τις βρεις και να βρεις και την αγαπημένη σου, έτσι. Αυτά τα προϊόντα λοιπόν θα τα βρεις.

0: είτε στη Wet n Wild και την Lip Smacker, στα καταστήματα καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics www.kourascosmetics.gr.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ότι όντως αυτά τα lip gloss έχουν καταπληκτικές γεύσεις.
0: Lip balm, συγγνώμη.
1: Γιατί εμάς μας τα είχαν δώσει και οφείλω να ομολογήσω ότι
0: το φαγές.
1: Οριακά, παιδιά, έβαζα, έγλυφα, ξανά βάζα.
0: Ακούτε Wet n Wild, αν είστε εκεί, χρειαζόμαστε κι άλλο προϊόν. Εδώ πέρα κάνει δίαιτα η Κάτια.
1: Γι' αυτό δεν τρώω, παιδιά, επειδή νιώθω γοτάτι με αυτό. Εσάς πάντως, παιδιά, σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι που είναι ο συνειρμός. Πώς παίζεται αυτό? Σου δίνουμε από τρεις συνειρμούς, δύο λέξεις ο καθένας, και μετά συνεχίζουμε, παιδιά, να ψάχνετε την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μοναδικό πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, ώστε εμείς να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα μαζί μας και αυτόματα, αν βρεις δύο από τους τρεις συνειρμούς, να μπεις και στην κλήρωση της Παρασκευής.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
6: Ελωμάς τόνος, 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης, κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
9: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410 44806.
10: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
11: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
10: Και πιο αγκαλιαστά.
11: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410 21 560.
10: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
12: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
13: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
0: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
1: Παιχνίδι Αντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410-25620.
1: Αντινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
14: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
15: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
19: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
20: Στρίψτε στον πεζόδρομο Ηλία Ηλίου.
21: Πού με πας?
20: Στο νέο σου στέκι, πεζόγυρος.
22: Γιατί αν νομίζετε πως ξέρετε το γύρο, σκεφτείτε το ξανά. Μόλις άνοιξε ο πεζόγυρος στην Ηλία Ηλίου 3. Γεύσεις με χαρακτήρα. Γύρος, πίτες, σκεπαστές, μερίδες. Χειροποίη το μπιφτέκι και premium υλικά που ανεβάζουν τον πύχη. Τρεις τρόποι να τα απολαύσεις. Take away, πακέτο στο σπίτι ή self-service στα τραπεζάκια για απόλαυση επιτόπου. Delivery στο 26410-55-261.
20: Φτάσατε στον προορισμό σας.
22: Πεζόγυρος. Η νέα γευστική εμπειρία.
23: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Στην Electronet Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Electronet Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Electronet Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Λακάκια ήδη γίνεις.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 51.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the
1: competition sounds like. Ew. The music that keeps you up.

0: Diplo.
1: Hey, I'm Julia Michaels.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: I'm Madison Beer, and this is
5: Bad Radio 107. Place for you.
6: Συγγνώμη, διάβασα μόλις το θέμα για να
7: ρωτήσω. Τέλος πάντων, θα σας πω λίγο ότι είσαι στο Mad Radio 106,2. Είσαι στην παρέα με Δέπη και με χιουμόρ και με θέματα και με γενικά. Και τώρα θα μας πει η Βρυσίδα κάτι που έγινε με το σκύλο της και το βρακί του συντρόφου της.
6: Λοιπόν, άκου.
7: Τι μπορεί να συνέβη.
6: Η Ντόρη ήταν στις γυναικείες τις μέρες. Αυτές που έχουμε όλες.
7: Αν νόμιζα στις τουαλέτες.
6: Όχι, όχι, λέω, όχι.
7: Πάει και η Ντόρη στις γυναικείες.
6: Λοιπόν, κάτι το πω όπως πρέπει να το πω. Ωραία. Τέλος πάντων, η Ντόρη είχε η αδιαθεσία. Αυτή που έχουμε εμείς οι γυναίκες κάθε μήνα, τα σκυλιά τα έχουν κάθε 6 μήνες. Ναι, ο Νίκος δεν είχε ποτέ σκύλο στη ζωή του, δεν ήξερε, δεν ξέρει. Τέλος πάντων, τη φοράω πάμπερς εγώ, γιατί μην γεμίσει με αίματα όλο το σπίτι.
7: Ναι.
6: Και ήταν σε από το Κυριακό, ξέμεινα από πάνω.
7: Θέλω να ξέρει ότι μου έχουν περάσει από το μυαλό τουλάχιστον 10 διαφορετικά σενάρια.
6: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ξέμεινα από πάνω και ήμουν εγώ κάπου για νύχια, κάπου ήμουν παιδί μου και δεν μπορούσα να απαντήσω και πάρα πολύ εύκολα. Κάτι έκανα η προπόνηση, δεν θυμάμαι, κάπου ήμουνα. Και μου λέει ο Νίκος σε μήνυμα, Βρυσίδα, μου λέει, δεν έχει πάνες, τι θα κάνω. Αχ, λέω, βάλτε ένα βρακί, λέω, και αυτό που βάζουμε όταν έχουμε, πάμε μέσα στο βρακί.
7: Τη σερβιέτα.
6: Ναι, δεν, αυτό. Και μου λέει, εντάξει, οκ. Okay. Και τελικά μου στέλνει φωτογραφία. Το σκυλί να φοράει ένα μποξεράκι του Νίκου. Και λέω, τι είναι αυτό, είναι φρακί δικό μου νούσα. Μου λέει, τώρα αυτό βρήκα, έκανα, κόψα και έκανα μια τρύπα να περάσει η ουρά. Το έδεσα και σφιχτά και έβαλα εδώ τι βρήκα. Λέω, έβαλε σερβιέτα. Μου λέει, δεν ξέρω τι έβαλα, έβαλα μάλλον. Και παιδιά, είχα βρει το σκυλί με δύο μικρά σερβιετάκια. Τα είχε κολλήσει ένα δίπλο άλλο.
7: Έλα,
6: πάνω,
7: γλυκό,
6: με το μποξεράκι.
7: Προσπάθησε
6: πάρα πολύ και σκέφτηκε μόνο τι να κάνει.
7: Έλα,
6: δηλαδή,
7: ρε, so cute. Και, πολύ εφευρετικό άνθρωπο.
6: Ναι.
7: Μπράβο, Βρυσίδα.
6: Λέω, βάλτε ένα βρακί και πήρε το μποξεράκι του για να μην χαλάσει τα δικά μου βρακιά, γλυκούλη. Και κόψε και το κόψε για να περάσει η ουρά.
7: Τι γλυκό άνθρωπο.
6: Θα πεθάνει.
7: Μία φωτογραφία με την Ντόρη. Για να μα δείχνει.
6: Να τη δείχνω. Έχω, τώρα έχω live. Θα σα δείξω μετά την Ντόρη με το βρακί του Νίκου.
7: Αυτό είναι το highlight.
6: Εγώ σκέφτηκα. Γιατί έχουμε δει. Να το έφαγε.
7: Εγώ, παιδιά, έχουμε δει την Ντόρη με φόρεμα μάτσι-μάτσι με την Βρυσίδα. Δεν έχουμε δει την Βρυσίδα, την Ντόρη με βρακί του Νίκου. Να δούμε πώ θα
6: με τον Νίκο.
7: Να είναι μάτσι-μάτσι με τον Νίκο. Λοιπόν.
6: Παιδιά, τέλειο. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως, αν θέλετε να κερδίσετε κάποιο δώρο. Όχι το βρακί του Νίκου σίγουρα.
7: Προφανώς. Ο Νίκος τα χαρίζει.
6: Σταματήστε.
7: Εντάξει, εντάξει.
6: Έχουμε και αυτό το κομμένο, αν θέλετε. Κομμένο και δεμένο. Πάντως. Έχουμε και καλύτερα δώρα. Και για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση της Παρασκευής, είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα. Μπορείτε να παίξετε μαζί μας στον αέρα το παιχνίδι Συνήρμο. Το μοναδικό πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, ώστε να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα και να παίξεις. Στείλε τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Ετοιμαστείτε για την πιο τρελή διασκέδαση, γιατί όποιος παίξει μαζί μας μπαίνει και αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής, αν βρει τους δύο από τους τρεις συνειρμούς. Είναι η ώρα λοιπόν για το παιχνίδι.
1: Παιχνίδι.
2: Έχουμε ακροατή.
0: Έχουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Με λένε Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Δέσποινα μου, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Καλά, σήμερα έχω ρεπό, χαλαρά. Αυτή, στο σπίτι.
1: Ωραία, Δέσποινα.
2: Την καλύτερη δουλειά κάνεις.
1: Μη μας μιλάς άλλο. Όχι, αστειεύομαι.
0: Τι κάνεις καλέ,
1: βέβαια.
0: Μην εδώ.
1: Απλά ζήλεψα. Λοιπόν, Δέσποινα, σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι συνειρμός. Θα σου δώσουμε από έναν συνειρμό η καθεμία, δύο λέξεις δηλαδή, και εσύ πρέπει να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Ξέρεις πώς παίζεις, δεν θα το εξηγήσω παραπάνω.
3: Δεν το ξέρω, όχι.
1: Ωραία, για παράδειγμα, θα σου δώσουμε δύο λέξεις όπως νερό συν βάζω ίσον.
0: Και εσύ πρέπει να βρεις τη λέξη που ταιριάζει, όπως τα λουλούδια.
1: Νερό συμβάζω, για παράδειγμα, είσαι λουλούδι.
2: Έτοιμη.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Ο πρώτος συνειρμός είναι χωνάκι συν μπάλα ίσον.
3: Παγωτό.
0: Μπράβο! Ναι. Βρήκες, ναι. Είδες, είναι εύκολο. Λοιπόν, ο δεύτερος συνειρμός, πες τον, Κατερίνα.
2: Είναι τραγανά συν αλμυρά ίσον.
3: Πατατάκια.
0: Μπράβο!
2: Έτσι.
0: Εντάξει, είσαι φοβερή.
2: Έχεις μπει στην κλήρωση. Στην, πώς το
0: κλήρωση
2: λένε,
0: την Παρασκευή, την, ναι.
2: Κλήρωση για την Παρασκευή.
0: Αλλά έχουμε άλλο έναν συνειρμό να παίξουμε. Να παίξω κι εγώ.
3: Ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ρόδες και Τιμόνι. Ίσον.
4: Συγκρότημα.
3: Αυτοκίνητο.
0: Ναι, μπράβο! Είδες, Δέσποινα, και για πρώτη φορά τα πήγες πάρα πολύ καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα.
2: Ελπίζω να έχεις μια υπέροχη μέρα και να ευχαριστηθείς το ρεπό σου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην παρέα μας.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια σου,
2: Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Αν μια φίλη σου δεν χαίρεται με τη χαρά σου, μένει φίδι.
0: Φίλη. Μένει φίλη.
2: Μένει φίλη, για πείτε μας.

0: Μουσικός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ το πρωί. Κάθε μέρα με τόση ενέργεια να στην δώσουμε,
2: που
1: ρε παιδί.
2: Τι βρίσκεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω που τη βρίσκω.
2: Εκεί που πας τα Φίτζι κάθε βράδυ στον ύπνο σου.
1: Στον ύπνο μου,
2: μάλλον γεμίζεις μπαταρίες. Εμείς που δεν πάμε πουθενά, τι να πούμε.
1: Ακού, όχι, ψέματα λέει. Γεμίζω μπαταρίες από τα κορίτσια εδώ πέρα. Τα κορίτσια στην πόλη, την Κάτια και την Κατερίνα μου φτιάχνουν το πρωινό μου όπως και εμείς φτιάχνουμε το πρωινό σου. Λοιπόν, είναι η ώρα για το Juicy Conversation. Τι έχουμε?
3: Είναι η ώρα για Juicy Conversation.
2: Ωραία, λοιπόν, αν μια φίλη σου δεν χαίρεται με τη χαρά σου, μένει φίλη ή φίδι.
1: Πήγε να πει τη Juicy Conversation. Δεν πειράζει. Και εσύ πριν μου πήρες κάτι άλλο. Τον καιρό. Δεν πρόλαβα να το πω. Μου τον πήρες. Δεν πειράζει.
3: Τι είπες, είπες για συνεχές.
1: Λοιπόν, συγκεντρωθείτε. Εγώ θα πω πολύ μονολεκτικά ότι όχι, δεν μένει φίλη, τελεία.
2: Ωραία.
1: Όποιος δεν χαίρεται με τη χαρά σου δεν είναι φίλος σου.
2: Εγώ θα πω ότι ακριβώς αυτό. Αν δεν χαίρονται με τη χαρά σου, που είναι το πιο. Γιατί με τη λύπη σου μπορεί να λυπηθούν, να ξέρεις.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Μπορεί πολύ κόσμος.
1: Γιατί χαίρονται που
2: να είναι
1: κάτω.
2: Δίπλα σου όταν είσαι σε μια κακιά στιγμή. Δεν σημαίνει αυτόματο ότι αυτός είναι φίλος. Θα κριθεί αν είναι φίλος, αν χαρεί με τη χαρά σου και το απολαύσει και είναι δίπλα σου και χαίρεται σαν να ήταν δικιά του χαρά. Οπότε ο φίλος φίδι να φύγει από τη ζωή μας, παρακαλώ.
3: Ωραία. Εγώ θα πω ότι γενικά δεν χαίρονται. Θα σου πω, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, για παράδειγμα από φίλες μου που είναι και αυτές ηθοποιοί και τέτοια, συνήθως δεν χαίρονται ιδιαίτερα με τη χαρά μου, γιατί στεναχωριούνται που δεν.
1: Πήραν αυτή
3: αν κλείσω κάτι εγώ, θα στεναχωρηθεί άλλη που δεν το έκλεισε εκείνη. Οπότε κάπως όμως το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή καταλαβαίνω το να μην μπορείς να χαρείς.
1: Για γενικότερα, δεν μιλάμε τώρα για τον ανταγωνισμό που
3: ναι,
1: σου πήρες σε μία, ένα ρόλο.
3: Υπάρχει όμως και αυτό πάρα πολύ. Γιατί αν ήταν. Μπορεί να. Εγώ π.χ. χαίρομαι αν δεν κλείσω κάτι και το κλείσει κάποια φίλη μου.
1: Ναι,
3: χαίρομαι
1: εντάξει, έτσι είσαι εσύ.
3: Ναι,
1: μιλάμε
3: τέλος
1: για γενικά.
3: Πάντων, οπότε εγώ θα πω. Ναι, αλλά έχοντας αυτό το παράδειγμα στο μυαλό μου, το οποίο ναι. Είναι και το επικρατέστερο για μένα στην περίπτωσή μου, θα σας πω ότι παραμένει φίλη μου. Παιδιά, δεν ξέρω εσείς πώς αισθάνεστε. Στείλτε μας όμως μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να μας πείτε και εσείς τη δική σας γνώμη, αν μένουν φίλοι ή όχι. Και δεν θέλω να μου ξεφύγετε τώρα, έτσι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε νέα, θα σας πούμε ταρό, hot θέματα και πάρα πολλά ακόμα.
4: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green. Τα δοκίμασα όλα. Τεντικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο. Οι Party Organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
11: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Να είσαι εκεί. Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
5: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
4: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω. Αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
5: Και το κρασί πού κολλάει?
4: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
3: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
6: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
3: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
7: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
8: Το βρήκατε.
7: Το βρήκατε.
8: NS95 Cafe Bar.
7: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
8: NS95 Cafe Bar.
7: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: NS95 Cafe Bar.
7: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
8: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
9: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
10: Το τιμόνι μπορεί να αλλάζει χέρια. Το σέρβις, ποτέ. Γιατί στα Bosch Car Service σεβόμαστε και τηρούμε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε ανταλλακτικά Bosch κορυφαίας ποιότητας κατά τη συντήρησή του. Και έτσι δεν χάνετε την εγγύησή σας. Bosch Car Service. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινητού με πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης.
11: Bosch Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
12: Bosch Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο, Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου και Πλυταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου, Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
13: Ό,τι ώρα και να είναι, έχεις ό,τι χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο Self Market στο κέντρο του Αγρινίου.
14: Self Market, το πρώτο αυτόματο 24ωρο μάρκετ στην πόλη μας που κάνει τις αγορές σου διασκέδαση.
13: Self Market, στην Παπαστράτου 26, στην πλατεία Fleming.
14: Self Market 24ωρο. Για όλες σου τις ανάγκες, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρες.
13: Είδη προσωπικής φροντίδας, μικρογεύματα, πλήρη κάβα αλκοολούχων, αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά snacks, ενεργειακά ποτά, φαρμακευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Πληρώνοντας και με μετρητά και με κάρτα.
14: Self Market. Τώρα το Αγρίνιο έχει το δικό του 24ωρο αυτόματο κατάστημα. Παπαστράτου 26, πλατεία Fleming.
15: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γιάλα, πάμε για καλύτερα.
16: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
15: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
1: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
17: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
18: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
19: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
20: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
21: Ανοιχτά καθημερινές 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και Σάββατο 9 έως 2 το μεσημέρι.
22: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
23: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
22: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας.
24: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
23: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
25: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα. 26310-23433. Memento Coffee Spot. Ο καφές σου. Γίνεται απόλαυση.
26: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
27: Τι να φανταστώ?
26: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
27: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
26: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
27: Και για τα μικρά μας?
26: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
27: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
26: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
27: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
26: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
27: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254, ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
28: Έλενα Γιωτοπούλου, make-up artist and body, παρακαλώ.
29: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
28: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
29: Τέλεια! Και οι προσφορές?
28: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
29: Και για το πρόσωπο?
28: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
29: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-305-121.
28: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
29: Επ,
28: εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
24: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
0: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641050153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
4: Γιατί αναρωτιόταν και η ίδια που το ξεκίνησε όλο αυτό. Πώς γίνεται να βγάλαμε δύο νικήτριες σε GNTM reality show παιχνίδι.
5: Είναι που... αυτό που λένε το να αποφασίσει ο καλύτερος και εν τέλει είναι και δύο τόσο καλοί που να κερδίσει ο καλύτερος. Δεν, που δεν μπορείς να κερδίσεις.
6: Νομίζω τα ποσοστά ακριβώς τα ίδια.
4: Όχι, παιδιά, θα σας πω εγώ για τα backstage. Αλλά μισώ να συνεχίσω λίγο. Διπλές νίκες και moments που έγραψαν τηλεοπτική ιστορία. Από το έχω κάνει χίλι μέχρι και cheetahs. Το I will back και το αιώνιο συγκλώ. Είναι ατάκες που έχουν υποθεί.
5: Παιδιά, να σας πω κάτι. Νιώθω πολύ εκτός γιατί δεν έχω δει ποτέ GNTM. Έχω
6: δει μόνο τα makeover. Δεν έχεις δει τίποτα.
4: Για αρχή θα μπεις μέσα και θα δεις τα GNTM που ήμουν εγώ, η φίλη σου. Και μετά θα πας και στο My Style Rocks και θα δεις και όλα τα επεισόδια που ήταν και η Βυσίδα και εγώ. Δεν έχει να λέει.
5: Πάντως θέλω να σας πω ότι έχω δει όλα τα makeover και πραγματικά είναι καταπληκτικά.
4: Ναι,
5: είναι τέλειο.
4: Να πούμε ότι το GNTM δεν έβγαλε μόνο μοντέλα. Έβγαλε φράσεις που ζουν για πάντα στο ίντερνετ και έβγαλε και ανθρώπους. Εδώ είμαι εγώ.
5: Γεια σου, Κατερίνα.
6: Γεια σου, Κατερίνα.
4: Που να ξέρετε, το GNTM εγώ πραγματικά το έχω στην καρδιά μου. Γιατί ενώ είναι ένα πολύ βαρύ reality και πολύ σκληρό, γιατί είσαι μέσα σε ένα σπίτι χωρίς να βλέπεις τους δικούς σου, όπως το Survivor.
6: Τα κορίτσια.
4: Ότι είναι ναι, δεν έχεις κινητό, δεν έχεις αυτό, δεν έχεις το άλλο και έχεις 20 κορίτσια που έχουν
6: τέλειο. Για το διπλυνίκι.
4: Ναι, παιδί μου, θα σου πω ένα λεπτό. Αλλά να ξέρετε, με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου, ότι δουλεύω τόσα χρόνια εξαιτίας αυτού.
6: Μπράβο, Κατερίνα.
4: Να το πούμε αυτό. Λοιπόν,
6: θυμάσαι αυτό.
4: Ναι. Και τώρα λοιπόν επιστρέφει για τον 7ο κύκλο. Επιτέλους κάνει comeback. Έτοιμο να ξαναγίνει θέμα συζήτησης πριν καν φορεθεί το πρώτο outfit. Ανυπομονώ να δω τα παιδιά. Ανυπομονώ να δω αν θα είναι μεικτό. Αν θα είναι άντρες με γυναίκες.
5: Δεν είναι και άντρες.
6: Ναι, καλέ.
4: Αμά είναι Κάτια.
6: Κάτια, άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς.
4: Λοιπόν.
6: Μα ρώτησα, δεν μίλησα.
4: Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ήδη ανακοινώθηκε ότι θα είναι σίγουρα η Ζεν, γιατί έχει θεσμοποιηθεί.
5: Εμένα ένας άνθρωπος με νοιάζει, αν θα είναι.
6: Ποιος?
5: Η Βίκυ Καγιά, παιδιά.
6: Α, ναι, και
4: η Βίκυ Καγιά έχει αφήσει αυτό το κεφάλαιο πίσω της, από ό,τι καταλαβαίνω. Η Ιλιάνα Παπαγεωργίου νομίζω ότι είναι το άτομο που θα ξαναείνε μέσα στο GDM και το έχει ανακοινώσει, νομίζω έχει βγάλει και post. Αλλά επίσης κάτι γίνεται σε συζήτηση πάρα πολύ που... για την Μπέτι Μαγκύρα, παιδιά.
6: Α, ναι, το
4: ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι μέσα στην κριτική επιτροπή.
6: Μου λέτε.
4: Και βγήκε μία influencer, μία creator και επιβεβαίωσε κάπως αυτές τις φήμες. Κατά λάθος, δεν το ήθελε.
6: Ψέματα.
4: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ θα σας πω και το backstage. Προλαβαίνω να το πω το backstage. Ωραία, θα το πω πολύ γρήγορα. Όταν λοιπόν ήμασταν στο GNTM με τις δύο νικήτριες, τι είχε γίνει. Τότε λοιπόν το σύστημα, αυτό το υπερσύγχρονο σύστημά τους, κόλλαγε κάθε χρόνο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει με τις ψηφοφορίες και έπεφτε. Οπότε είχε πέσει το σύστημα, αλλά είχαν και τα vote της κριτικής επιτροπής και έπρεπε να ανακοινωθεί ένας νικητής, τέλος πάντων. Ναι. Δεν γινότανε. Οπότε πήρανε τις ψηφοφορίες από το σύστημα που έλεγαν για την Άννα Μαρία και πήρανε και την κριτική επιτροπή τι είχαν ψηφίσει και το κάνανε ένα και είπαν θα βγάλουμε δύο νικήτριες αυτή τη χρονιά γιατί δεν μας βοήθησε ούτε το σύστημα ούτε τίποτα. Οπότε από το να μην έχουμε καμία.
6: Άρα οι νικητές ψήφισαν την Κάτια και το κοινό την Άννα Μαρία και βγάλαν και οι δύο.
4: Είχε ψηφοφορία και η Κάτια και από το κοινό, σίγουρα, for sure. Αλλά οι κριτές κρίνανε ρε παιδί μου ότι έπρεπε να κερδίσει και η Κάτια σε αυτή την.
5: Κέρδισα.
4: Όχι ακόμα.
5: Τέλος πάντων, ίσως και να κερδίσω όμως. Όχι τώρα, γιατί τώρα θα παίξουμε παιδιά το Σανέλ, το οποίο το αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Και σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας για να λύσουμε μία απορία που μας δημιουργήθηκε χθες το βράδυ. ξέρουμε τι θέλουμε ή απλώς ξέρουμε τι δεν θέλουμε. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656-6 τη δική σας γνώμη και άποψη για να τη συζητήσουμε σε λίγο από κοντά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου να σου ανοίξουμε τις καρδιές μας και να μοιραστούμε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί τώρα είναι η ώρα για το Group
1: Therapy. Και η ερώτηση σήμερα, παιδιά, που θα κάνουμε στο Group Therapy είναι: ξέρουμε τι θέλουμε ή απλώς ξέρουμε τι δεν θέλουμε? Πάρα πολύ σημαντικό. Κορίτσια,
2: εγώ να σας πω ότι ξέρω απλώς τι δεν θέλω.
0: Εγώ ξέρω τι θέλω.
2: Ναι. Και

0: Και εγώ ξέρω τι δεν θέλω και ήξερα πάντα και τι θέλω και αυτό αναζητούσα στους ανθρώπους. Όταν καταλάβαινα ότι κάποιο πράγμα δεν μου αρέσει, το άλλαζα, αλλά ήμουν σίγουρα πάντα είχα ένα πατρόν, ρε παιδί μου, που ήξερα τι ήθελα. Υπάρχουν πολλοί κόσμοι που απλώς δεν ξέρει τι θέλει και αυτό προσανατολίζεται τελείως. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, να βρούμε αυτά που θέλουμε ακριβώς και να κοιτάξουμε αυτά όταν γνωρίζουμε κάποιον, δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα μικρά bullets.
1: Ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι θέλω τόσα πολλά πράγματα που επειδή όντως χαώνομαι, βρίσκω ότι δεν θέλω, που είμαι σίγουρη γι' αυτά, και μετά κάπως κάνω ένα ξεσκαρτάρισμα.
0: Okay,
1: αλλιώς δεν μου βγαίνει. Εδώ πέρα επίσης διαβάζω ένα μήνυμα. Μας το έχει στείλει η Ιωάννα, η οποία μας λέει: κορίτσια, εγώ ξέρω πάντα τι θέλω, αλλά δεν το βρίσκω ποτέ.
0: Ωραία. Εντάξει, θα το βρει. Πιστεύω ότι όλα υπάρχουν για κάποιον.
1: Και μας έχει στείλει και ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο κιόλας. Ο οποίος λέει: εγώ, κορίτσια, δεν ξέρω τι θέλω, δεν ήξερα ποτέ, αλλά είμαι σίγουρος πως όταν μεγαλώσω λίγο ακόμα θα το μάθω. Ίσως και όχι.
0: Εδώ η Ειρήνη λέει: ό,τι είπε η Κατερίνα, same.
2: Να πω επίσης ότι έρχονται ψυχολόγοι διάφοροι και σου λένε: πήγαινε εκεί, κάνε αυτό που θέλεις, κυνήγα αυτά που θέλεις, μην κάνεις μειώσεις, μην κάνεις εκπτώσεις. Λες και πραγματικά εγώ θα ρωτήσω κάτι, το είπε και η Κική αυτό χθες και το άκουσα και πολύ ταυτίστηκα.
0: Τι?
2: Πιστεύετε ότι έχουμε επιλογές, ας πούμε, έτσι άπειρες και λέμε ποιο είναι το χειρότερο και πηγαίνουμε εκεί? Ούτε καν, παιδιά, ούτε καν.
0: Όχι.
2: Απλά οι επιλογές που μας δίνονται μπροστά μας είναι αυτές και λέμε
0: όχι,
2: ποιο είναι το καλύτερο.
0: Θα σου πω εγώ, όσο ότι εγώ κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν σημαίνει ότι έχεις αυτές τις επιλογές και επιλέγεις το χειρότερο. Σημαίνει ότι μόλις δεις το χειρότερο και το αναγνωρίσεις, δεν το επιλέγεις. Το θέμα δεν είναι τι επιλέγεις, είναι τι δεν επιλέγεις. Ξέρεις εσύ τι θέλεις, οπότε δεν πας στο χειρότερο. Π.χ. έχω τον χάλια και τον πιο χάλια. Δεν θα επιλέξω στα δύο χάλια. Δεν επιλέγεις κανένα από τους δύο. Mm. Περιμένεις να βρεις τον εαυτό σου, να βρεις τι πραγματικά θέλεις. Μην είναι μόνος σου για πάντα, ας πούμε που λέει ο λόγος, μέχρι να βρεις το πράγμα που θέλεις. Όχι, θα πας στη μη κακή επιλογή.
2: Να πάω και σε ένα μοναστήρι, λες.
0: Όχι, Κατερίνα. Θα είσαι
2: εκεί
0: πάρα πολύ ευτυχισμένη, ναι, αν δεν έχεις κανένα, από το να έχεις κάποιον το οποίο είναι βαρύδιο.
2: Λοιπόν, μείνε συντονισμένος, γιατί αν θέλεις να μάθεις τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Έχεις μια ερώτηση που σε καίει, στείλε τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να σε καλέσουμε εμείς και η Κάτια θα φύγει λίγο από το στούντιο και θα φέρει την ξαδέρφη της, την πρώτη, τη Μαντάμ τη Ζαΐρα και θα σου ρίξει μια κάρτα ταρό και θα σου πει και το μέλλον σου. Και έτσι να ξέρεις, μπαίνεις και αυτόματα στην κλήρωση για το δώρο που έχουμε της Παρασκευής, έτσι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Έμεινε πάρα πολύ λίγο ακόμα για να μας ακούς. Ναι, πάρτε με, λέει. Αχ, τι ωραία, θα πάρουμε την Αγγελική. Λοιπόν, θέλουμε να πάρουμε μια φίλη μου για τα ταρό. Είναι η ώρα της Μαντάμ Ζαΐρα. Γεια, Ζαΐρα.
1: Για τα...
2: Mad Radio 107.
3: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
5: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 34342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
8: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
7: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
8: Για τις τιμές και τις προσφορές.
7: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
8: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο 2645. 26062.
8: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
7: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
9: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο 1001 παιχνίδια. Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
10: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
7: Παιχνίδια Αντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 25620.
7: Αντινόπουλος, όλα τα παιχνίδια εδώ.
11: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
12: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα Nails. Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
1: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
3: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
13: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
14: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
13: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
14: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
15: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
16: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
17: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
16: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, παγκράτιο MMA,
17: kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
16: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
17: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30 Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
18: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
19: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
20: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Σέντερ.
21: Παπαγκαλίνο Σέντερ. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
18: Παπαστρούμφ, και το στρούμφομωρό!
20: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
21: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18 Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
20: Θυμηθείτε! Κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
22: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
23: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
24: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
23: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
24: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
23: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
24: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
23: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
24: Υπερσύνθετο σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
23: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
24: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
23: Τηλέφωνο 2641-091-760.
24: Κινητό 6945-3627-08.
23: Ταπιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
2: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
4: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
4: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-050-008.
6: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-307242 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και η πιο ευχάριστη παρέα για το πρωινό σου. Εμείς τα κορίτσια στην πόλη. Αλλά, παιδιά, θέλω να σας πω ότι για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο παίζει να είμαστε η πιο κατάλληλη εκπομπή. Γιατί εδώ πέρα, αν δεις, είμαστε τρεις κοπέλες. Εγώ, η Βρυσίδα, περίμενε, και η Κατερίνα που μιλάμε εν συνεχεία. Συνέχεια, τέλος πάντων, non-stop. Και φυσικά έχουμε και την Ιωάννα που μας κάνει κάποιες φορές τις δεύτερες. Είμαστε πάντως μόνο κορίτσια. Ναι. Γιατί σας το λέω αυτό.
1: Θα σου πω τώρα. Μια γυναίκα στην Κίνα διαγνώστηκε μια τόσο σπάνια πάθηση που δεν μπορεί να ακούσει ανδρικές φωνές.
2: Α, τι ωραία.
1: Μόνο γυναικείες.
0: Να βάλει την εκπομπή μας.
1: Με λίγα λόγια, θα σου πω τώρα πώς έπαθε. Με λίγα λόγια, το σώμα της έκανε αυτό που κάνουν πολλοί στο σπίτι όταν τους λένε κατέβασε σκουπίδια. Οι άντρες δηλαδή. Πλήρες μιούτ στις ανδρικές συχνότητες. Οι γιατροί λένε πως το έντονο στρες, Κατρίνα, η αϊπνία, Κατρίνα, πιθανόν συνέβαλα στην κατάσταση αυτή. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι που χάνουν την υπομονή τους από την πίεση, εκείνη έχασε κυριολεκτικά τη δυνατότητα να ακούει το πού είναι το τηλεκοντρόλ από τους άντρες. Πού είναι το τηλεκοντρόλ και να χάνουν συνέχεια τα πράγματα. Το καλό είναι πως αυτή η πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μέχρι τότε πάντως αρκετοί άντρες ζηλεύουν αυτή τη λειτουργία και θέλουν να το κάνουν ένα upgrade, για να μην ακούνε γυναικείες φωνές οι άντρες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που δεν άκουσε χθες ήταν τις φωνές των ανδρών που χάσανε στο Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ.
0: Καλά, αυτή δεν το άκουσε επειδή ήταν στην Κίνα.
1: Χάθηκε. Όχι, εντάξει. Ναι, παιδιά, η ήττα του Παναθηναϊκού πλήγωσε πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και το αγόρι μου στεναχωρήθηκε. Εγώ κοιμόμουν και ξυπνάω και λέω: τι έγινε, χάσαμε, κερδίσαμε. Μου λέει: ας τα χάσαμε. Λέω: όχι, πάμε πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη, επειδή είμαι τελείως άσχετη με την μπάλα. Η ΑΕΚ τι έπαθε, κέρδισε η ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω που λες εσύ, το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ λέμε.
2: Α, συγγνώμη. Μπάλα, το ένα μπάλα και το άλλο μπερδεύτηκα.
1: Για το Final Four.
0: Έχουν διαφορετικά χρώματα, διαφορετικό τέτοιο ηθίος, βάρος.
2: Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα σας πούμε για την σπάνια ασθένεια που κάνει.
1: Όχι, αυτό ήταν η σπάνια ασθένεια.
2: Α, τι θέλεις να μας πεις
0: τώρα? Θέλει να μας πει κάτι άλλο
1: για την πιο γλυκιά δουλειά του κόσμου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν έμεινε πάρα πολύ ώρα ακόμα. Τίποτα. 10 λεπτάκια. Ίσα που να πούμε εδώ πέρα κάτι να σας ανοίξουμε την όρεξη και μετά να σας πούμε και την φράση. Οπότε θέλω να μου είστε συντονισμένοι. Γιατί, Κατερίνα, δώστε μου, σε παρακαλώ. Θέλω κι εγώ αυτό το μπλικάδι.
1: Άκου.
2: Αυτή τη δουλειά θέλεις.
0: Ναι.
1: Ναι, μου έχει βάλει δύσκολες λέξεις όμως παρόλα αυτά. Τέλος πάντων.
2: Τρεβίστο, είναι το η πόλη.
1: Στην Τρεβίσο δεν ψάχνουν πια μόνο καλούς μάγειρες. Όχι, όχι. Ψάχνουν και επαγγελματίες καλοφαγάδες. Γιατί δεν μου στείλαν μήνυμα εμένα, δεν ξέρω. Το παγκόσμιο λοιπόν κύπελο τυραμισού αναζητά περίπου 100 κριτές.
3: Εγώ είμαι. Είμαι
0: εγώ. Δεν μου αρέσει το τυραμισού. Άκυρο.
1: Που θα έχουν τη δύσκολη αποστολή να δοκιμάζουν να σταματά.
3: Εγώ μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω εγώ αυτό.
1: Τυραμισού από διαγωνιζόμενους όλου του κόσμου. Οι υποψήφοι παίρνουν πρώτα online. Περνούν πρώτα online τεστ γνώσεων για την ιστορία και τους κανόνες του γλυκού.
0: Θα το μάθουμε, θα διαβάσουμε,
1: ναι,
0: μαζί.
1: Το έχω. Γιατί όπως φαίνεται δεν αρκεί να λες μου τέλειο μόνο. Χρειάζεται επιστημονική προσέγγιση στο μασκαρπόνε.
0: Ναι. Έτσι δεν Βέβαια, είναι πρέπει να είναι καλό μασκαρπόνε.
1: Μπράβο. Και κάπου σε αυτή τη στιγμή χιλιάδες άνθρωποι κοιτάζουν το βιογραφικό τους και σκέφτονται, ρε παιδί μου. Τελικά η πολυετής εμπειρία μου στο φαγητό από τον καναπέ ίσως αξίζει να βάλω, τσεκ.
0: Εγώ ναι. Θέλω να μου πείτε αν έχει όμως τέτοιο. Αν έχει χρηματικό.
2: Ναι. Ναι, δουλειά είναι αυτό.
1: Ναι, παιδί μου. Κριτική επιτροπή θα είσαι.
0: Ωραία, ξέρεις τι, ωραία. Τότε ας διαβάσουμε. Ξέρεις τι, μπορεί να μην μου αρέσει το τυραμισού, αλλά αυτό με κάνει αυτόματα και αυστηρό κριτή.
1: Καταρχάς, εμένα το τυραμισού μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Θα μπορούσα να φάω από όλο τον κόσμο τυραμισού και από αυτούς που δεν τα κάνουν καλά. Έστω να δοκιμάσω και να τους πω χάλια, πάρ' το από εδώ. αλλά θέλω λίγο σε αυτή η πόλη που είναι.
0: Στην Ιταλία είναι.
1: Στην Ιταλία. Ωραία. Θέλω τον δήμαρχο.
0: Το τυραμισού λόγω του τυριού κιόλα.
1: Ναι. Θέλω τον δήμαρχο τη Τρεβίσο. Τρεβισό, όπως τη λένε τέλος πάντων την πόλη. Να με πάρει ένα τηλέφωνο λίγο ή να με βρει στο Instagram Κατερίνα.πευτίτσι και να μου στείλει λίγο ένα μήνυμα.
2: Πρέπει να μάθει. Να έχει μια γνώση πάνω σε αυτό.
1: Έχω γνώση. Θα μάθουμε, παιδί μου. Θα πάμε εδώ πέρα να διαβάσουμε. Το έχουμε.
2: Θα σα δώσουμε και εσά γνώση σε λίγο, γιατί σε πολύ λίγο θα σα δώσουμε τη φράση που θα σα συνοδεύει για όλη σα την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν. Μην πάτε πουθενά.

0: the day.
1: Ακριβώς όπως άκουσες, το quote of the day ήρθε η ώρα του λοιπόν. Και Κατερίνα και Κάτια, ακούστε προσεκτικά.
2: Είμαστε εδώ και ακούμε.
3: Κατερίνα και Κάτια, ακούστε. Οι υπόλοιποι, κλείστε τα αυτιά σας. Μην ακούτε τώρα.
2: Κλείστε όλοι τα αυτιά σας. Αυτό είναι για μένα και την Κατερίνα.
1: Σταματήστε, βρε ζουζούνια. Λοιπόν, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω και να αλλάξεις την αρχή. Αλλά μπορείς να ξεκινήσεις από εκεί που βρίσκεσαι, να αλλάξεις το τέλος.
2: Τι είπε ο ποιητής τώρα, τρελάθηκα!
3: Ας τη μαζέψει κάποιο.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει όταν είναι έτσι. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι το quote.
2: Δεν μπορεί κάποια.
1: Έχει έρθει σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Δεν μπορεί να αλλάξει την αρχή, προφανώς. Αλλά αν αλλάξει αυτό που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, θα αλλάξει το τέλος σου και θα είσαι πιο ευτυχισμένη.
2: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Yay! Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή μ' αρέσει, μπράβο κιόλα, Βρυσίδα, να δώσω και τα χαιρετίσματα στον Καπτανίκο. Γιατί, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Είναι η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ελπίζουμε λοιπόν να ήσασταν μαζί μας, να μας ακούσατε. Μας στείλατε και όλοι εσείς τα μηνύματά σας. Οπότε να πούμε και μια τελευταία καλημέρα σε όλους εσάς. Σε όλους εσάς που μας στείλατε στο Viber του σταθμού μας, σε όλους εσάς που στέλνατε στο TikTok, στα Instagram μας, παντού. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Να έχετε μια όμορφη επικοδομητική ημέρα. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
3: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο η μία και μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, όπως πάντα, 7 με 10 το πρωί.
3: Βάλτε ξυπνητήρι, φτιάξτε τον καφέ σας και ελάτε στην πιο τρελή παρέα.
2: Μέχρι όμως να έρθει αυτό το αύριο και η τρελή παρέα, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης.
2: Φιλάκια, άιντε τσάω.
3: Φιλούμπες.
1: Φιλιά πολλά. Hot.

0: δώσει συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Καλώς ήρθατε στο Paris Wow. Εδώ κάθε κομμάτι της συλλογής μας είναι φτιαγμένο για να ανεβάσει το προσωπικό σας στυλ σε νέα επίπεδα. Φούρλα, Lancaster, Yes, Liu Zhou, Gaudi, Jimmy Hara, Ερμάνο Σερβίνο, Gila Rose. Από γόβες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση μέχρι ευέλικτες τσάντες που μεταφέρουν τα απαραίτητα με στυλ. Paris Wow. Γιατί μπορεί να μην περπατάς κάθε μέρα στο Παρίσι, αλλά μπορείς να έχεις όλα τα ξεχωριστά κομμάτια της σύγχρονης μόδας. Paris Wow. Γνωρίστε την πολυτέλεια του παριζιάνικου chic. By BA35 Αγρίνιο ή online στο pariswa.gr. Και για τις πιο εντυπωσιακές νύφες, exclusive επιλογές σε νυφικές γόβες και πέδιλα.
4: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
5: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
6: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
5: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
6: Τι έχεις ρε Μαρία?
5: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
6: Α, τόσο απλά.
5: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο σταδίου. Τηλέφωνα 26 413 0 4993 και 6987 722 189.
7: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
8: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στο νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
9: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
10: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
9: Μπράβο αγάπη μου.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Υπέροχο αρακά.
10: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
9: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
10: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
11: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26 41 0 49 049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26 41 0 59 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
14: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
13: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
14: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
13: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
14: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26 410 52 261.
13: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
14: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
15: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως
0: που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
1: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
16: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 5829 και 6984-6965-82.
17: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
18: Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
19: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
20: Κάθε ώρα,
19: κάθε μέρα.
20: Madrid,
19: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 102,107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio. Στους 107. Dang it, I have to win. Then don't game. Then don't.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλό φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58-914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
6: Lenore. Όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες. 3,98. Palette. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,99. Pampers Premium Care. 44 τεμάχια. 13,48.
7: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20. Εθνικής Αντιστάσεως 65. Αγίου Χριστοφόρου 1. Και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
9: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε.
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
12: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
13: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
14: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ανιδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
13: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
14: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
13: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
14: Καθαριστήρια So Clean.
13: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
14: και Πλατεία 3 Φανάρια.
13: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
12: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
15: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
11: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
15: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
11: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκιμάσαι κι εσύ.
15: Άμα προλάβω.
13: Τυροκομικά Βασιλείου.
16: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
13: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
16: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
17: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just handmade.
1: Just handmade. By Bad 13 Αγρίνιο. Just handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
18: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
19: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
18: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
20: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
18: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
21: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
22: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
23: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
24: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
25: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
26: Ντάλλα, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
24: Ντάλλα, μιλάμε για ποιότητα.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Μαντρελιό
1: 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο υπαράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
4: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
5: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
4: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
4: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
7: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
8: Κουλούρι.
7: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
7: Πεντανόστιμο.
10: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
11: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Μελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
10: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
11: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
10: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
11: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
10: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Μελούδας.
11: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
10: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
12: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
13: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
14: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
15: Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-25620.
15: Αντινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
16: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
18: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
0: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
2: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
19: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
20: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
21: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
20: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
21: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
20: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
21: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
20: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
21: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
20: Ανοιχτά καθημερινές 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και Σάββατο 9 έως 2 το μεσημέρι.
22: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
23: Ό,τι ώρα και να είναι, έχεις ό,τι χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο Self Market στο κέντρο του Αγρινίου.
24: Self Market, το πρώτο αυτόματο 24ωρο μάρκετ στην πόλη μας που κάνει τις αγορές σου διασκέδαση.
23: Self Market, στην Παπαστράτου 26, στην πλατεία Fleming.
24: Self Market 24ωρο, για όλες σου τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρες.
23: Είδη προσωπικής φροντίδας, μικρογεύματα, πλήρη κάβα αλκοολούχων, αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά snacks, ενεργειακά ποτά, φαρμακευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, πληρώνοντας και με μετρητά και με κάρτα.
24: Self Market. Τώρα το Αγρίνιο έχει το δικό του 24ωρο αυτόματο κατάστημα. Παπαστράτου 26, πλατεία Fleming.
25: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose.
26: Καφές με μοναδική γεύση.
25: 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310-23433.
26: Memento Coffee Spot.
25: Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
1: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
3: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
1: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
3: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
4: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Aqua Terra. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Aqua Terra. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Aqua Terra. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
1: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
5: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
6: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
5: Παίζουμε επιτυχίες.
6: Κάθε ώρα.
5: Κάθε μέρα.
6: Madrid.
5: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.
1: Dame un grr.
2: Un qué?
1: Un grr.
2: Un qué?
1: Dame un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
2: Okay.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιμένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
6: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
7: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
6: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
7: Και το κρασί πού κολλάει?
6: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
8: www.myproskliteria.gr by Χία Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Χία Αθανασίου.
9: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
8: www.myproskliteria.gr by Χία Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
10: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
11: Το βρήκατε.
10: Το βρήκατε.
11: NS95 Cafe Bar.
10: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
11: NS95 Cafe Bar.
10: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: NS95 Cafe Bar.
10: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
11: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
12: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
13: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
14: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
13: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
14: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
13: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
14: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
13: Βρείτε μας Μιχαλακία 30 Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
15: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
1: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
16: Έλα να για το πουλού make-up artist and body, παρακαλώ.
17: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
16: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
17: Τέλεια! Και οι προσφορές?
16: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
17: Και για το πρόσωπο?
16: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
1: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 305 121.
16: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
18: Με λένε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
19: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
20: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
16: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
18: Παπαστρούμφ, και το στρουμφομωρό?
20: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
16: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
20: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
21: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
22: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
23: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
24: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
23: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-050-008.
25: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3072 42 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
1: Mad Radio 107.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
5: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
6: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
7: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
8: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
9: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
10: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
9: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
11: Το
1: Το τιμόνι μπορεί να αλλάζει χέρια. Το σερβίς ποτέ. Γιατί στα Bosch Car Service σεβόμαστε και τηρούμε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε ανταλλακτικά Bosch κορυφαίας ποιότητας κατά τη συντήρησή του. Και έτσι δεν χάνετε την εγγύησή σας. Bosch Car Service. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινητού με πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης.
11: Bosch Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
12: Bosch Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο. Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου και Πλυταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου, Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
13: Ε, κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Ε, μίστερ φόουν! Mr. Phone!
14: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
15: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
16: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
17: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
18: Τι να φανταστώ?
17: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
18: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
17: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
18: Και για τα μικρά μας?
17: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
19: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
17: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
20: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
17: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
21: Στρίψτε στον πεζόδρομο Ηλία Ηλίου.
18: Πού με πας?
21: Στο νέο σου στέκι, πεζόγυρος.
22: Γιατί αν νομίζετε πως ξέρετε το γύρο, σκεφτείτε το ξανά. Μόλις άνοιξε ο πεζόγυρος στην Ηλία Ηλίου 3. Γεύσεις με χαρακτήρα. Γύρος, πίτες, σκεπαστές, μερίδες. Χειροποίητο μπιφτέκι και premium υλικά που ανεβάζουν τον πύχη. Τρεις τρόποι να τα απολαύσεις. Take away, πακέτο στο σπίτι ή self-service στα τραπεζάκια για απόλαυση επιτόπου. Delivery στο 2641-055-261.
21: Φτάσατε στον προορισμό σας.
22: Πεζόγυρος. Η νέα γευστική εμπειρία.
23: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 2641-055-895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
24: Επ, εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη, καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη, Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
25: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα,
7: σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
0: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
2: Κάθε ώρα,
0: κάθε μέρα.
2: Madrid Radio.
0: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio
1: 107.
0: It's a new hit. Madrid
1: 107.
0: Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ!
5: Ελωμάς τόνος, 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Η Φαντής πίτσα rock and roll, 3 τεμάχια, 7,49.
6: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης, κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
8: Η Ντινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Ντινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
9: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
10: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-25620.
10: Ντινόπουλος, όλα τα παιχνίδια εδώ.
11: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
12: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
11: Από πού την είχατε πάρει?
12: Από το γυροδικείο!
13: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
12: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
13: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
14: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
15: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
14: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
15: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
16: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγόνιστη ποικιλία.
17: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
16: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
17: Για τις τιμές και τις προσφορές.
16: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
17: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
16: Τηλέφωνο 2645-026-062.
17: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
16: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
0: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
18: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
0: Και πιο αγκαλιαστά.
18: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
0: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
19: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
20: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
21: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
22: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
23: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt. Γουρνάρη Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-696582.
24: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
25: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
24: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
25: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
25: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
24: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
25: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
24: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
25: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
24: Τηλέφωνο 26410-91-760.
25: Κινητό 6945-3627-08.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
26: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
27: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες.
1: Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: Mad Radio
1: 107.
2: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς? Εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
3: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
1: Mad Radio
2: 107.
1: Mad Radio 107.
2: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: Radio
1: 107.
2: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Καλώς ήρθατε στο Paris Wow. Εδώ κάθε κομμάτι της συλλογής μας είναι φτιαγμένο για να ανεβάσει το προσωπικό σας στυλ σε νέα επίπεδα. Φούρλα, Λάγκαστερ, Γκες, Λιου Τζο, Γκαουντί, Τζίμι Χάρα, Ερμάνο Σαρβίνο, Γκίλα Ρος. Από γόβες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση μέχρι ευέλικτες τσάντες που μεταφέρουν τα απαραίτητα με στυλ. Paris Wow. Γιατί μπορεί να μην περπατάς κάθε μέρα στο Παρίσι, αλλά μπορείς να έχεις όλα τα ξεχωριστά κομμάτια της σύγχρονης μόδας. Paris Wow. Paris Wow. Γνωρίστε την πολυτέλεια του παριζιάνικου chic. By Bat 35 Αγρίνιο ή online στο pariswa.gr. Και για τις πιο εντυπωσιακές νύφες, exclusive επιλογές σε νυφικές γόβες και πέδιλα. Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο υπαράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
4: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
5: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης στην τιμή του απλού, τι έχω?
6: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
5: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
6: Τι έχεις ρε Μαρία?
5: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
6: Α, τόσο απλά.
5: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου. Τηλέφωνα 26 4 13 0 4 9 93 και 6987 7 22 189.
7: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
8: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
9: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
8: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
9: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
8: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52-261.
8: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
12: Just Handmade.
10: Παϊμπά 13 Αγρίνιο. Just handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
1: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφέ σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose.
2: Καφές με μοναδική γεύση.
1: 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα. 26310-23433.
2: Memento Coffee Spot.
1: Ο καφές σου.
12: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
13: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
14: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
13: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
14: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
13: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
14: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
13: Βρείτε μας Μιχαλακία 30 Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
3: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
15: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
16: Κάθε ώρα,
15: κάθε μέρα. Madrid, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Taylor Swift ακούσαμε, πάμε για καιρό, γιατί ο καιρός μας απασχολεί αυτές τις μέρες, διότι σήμερα, ας πούμε, περνώντας από γλυκά νερά προς Παιανία, ήταν άλλο το είχε ήλιο, ας πούμε, στα γλυκά νερά και μετά την Αττική Οδό είχε σκοτεινιά στην Παιανία. Δεν πάει καλά ο καιρός. Οπότε, σύμφωνα με την πρόγνωση από το μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα ξεκινάει τις περισσότερες ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια, όμως από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται νεφώσεις αστάθειας, κυρίως τα επιρροτικά, προκαλώντας τοπικές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά του υπηρετικού κορμού. Μου τη δίνει που δεν λέει, ρε παιδί μου, ακριβώς τις περιοχές. Κατάλαβες. Δηλαδή, όταν διαβάζεις τον καιρό, πρέπει να μπει στο κινητό αναγκαστικά. Αυτό μου τη δίνει με τα site. Τώρα λέω τον πόνο μου στο Γιάννη, τον πάνω και σε εσάς. Αλλά με ενοχλεί αυτό με τον καιρό. Πες, ρε παιδί μου, εξ αρχής, άμα απευθύνεσαι στην Αττική, απευθύνσου κατευθείαν. Πες, Χαλάνδρη, Μαρούσι, αυτό βρέχει. Κέντρο δεν βρέχει. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτά είχα να πω. Συγγνώμη για την έξαλλη κατάσταση που βρίσκομαι. Πάμε να ακούσουμε Γκαμπριέλα να ηρεμήσουμε και έρχονται τα ζώδια. Θα σας ανεβάσω μετά, σας το υπόσχομαι.

Σήμερα είναι 5η, 14 Μαΐου και πάμε να πούμε τις μεγάλες αλλαγές, τις δυνατές εξελίξεις που θα γίνουν μέχρι τις 17 Μαΐου για τα κρυαράκια μου. Η εβδομάδα αυτή λειτουργεί σαν μια δυνατή επανεκκίνηση. Το τελευταίο διάστημα ίσως νιώθατε πολλά σχέδιά σας να καθυστερούν παρά τις προσπάθειές σας και τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Το σύμπαν φαίνεται να σας δίνει το απαραίτητο σπρόξιμο ώστε να ξεμπλοκάρουν καταστάσεις που έμοιαζαν κάπως στάσιμες. Υδροχόοι, μπαίνετε σε μια περίοδο αλλαγών που μπορεί αρχικά να σας ξαφνιάσει. Όμως σύντομα θα καταλάβετε ότι πρόκειται για εξελίξεις που θα λειτουργήσουν υπέρ σας. Η εβδομάδα φέρνει νέα δεδομένα, διαφορετικές προοπτικές και την ευκαιρία να αφήσετε πίσω σας συνήθειες ή καταστάσεις που σας κρατούσαν πίσω. Ιδιαίτερα θετικά είναι τα μηνύματα για τον οικονομικό τομέα. Και τέλος τα εγωκεράκια μου, είναι

0: κάπως έτσι τόσο δυνατά και με τόση ενέργεια θα μπορείς να παρακολουθήσεις τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, γιατί το MAD Radio 106,2 σου δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εκπομπή να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για μια μοναδική
1: 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
4: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
5: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
6: Κουλούρι.
5: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
5: Πεντανόστιμο.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Aqua Terra. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Aqua Terra. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Aqua Terra. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
12: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
13: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
12: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
13: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
14: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean.
2: Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Δέλτα Κλίν, υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Δέλτα Κλίν. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
6: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
15: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
16: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
17: Παπαγκαλίνο Center, εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
6: Παπαστρούμφ, και το στρουμφομωρό!
16: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρουμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
17: Παπαγκαλίνο Center, Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
16: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
18: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

Players, ακούσαμε. Φανταστείτε τώρα, θέλω να κάνετε εικόνα τον εαυτό σας. Από τον τόπο σας, από το νησί σας, από το χωριό σας, τέλος πάντων από τις ρίζες σας, ρε παιδί μου. Να βγάζετε ένα βίντεο, να λέτε όλα τα ωραία του τόπου σας και όλα τα ωραία του χαρακτήρα σας και να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας για να εκπροσωπήσετε τον τόπο σας ως ο ambassador του τόπου σου στα Mad VMA 2026 Up to Date. Και όχι μόνο αυτό, να δώσετε και βραβείο. Δηλαδή, είναι πανεύκολο. Μπαίνεις στο mad.gr, βρίσκεις τα πάντα, όλες τις πληροφορίες πώς θα το κάνεις και τη δήλωση συμμετοχής και πώς θα αγοράσεις τα εισιτήριά σου. Ποιος να σου το έλεγε και ποιος να σου το πει.

0: Bad Bunny, τα είπε ωραία, τα είπε καθαρά, έτσι τα κατάλαβες όλα και έχουμε εκπληκτικά και πολύ νόστιμα νέα για να πάμε σε άλλα πράγματα. Ξεκινάει ο μεγάλος, τεράστιος διαγωνισμός του MAD με τα Τσακίρις Chips. Έχουμε πάντα αφορμές να βρισκόμαστε με την παρέα μας, αλλά τώρα έχουμε και ένα γευστικό λόγο. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι gathering. Αν είσαι Eurofan, ας πούμε, και το gathering σου έχει τραγούδια, παρέα, ντουσπον στο τραπέζι, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει. Δύο κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Μην χάσεις την ευκαιρία να πάρεις και εσύ μέρος. Hot
1: Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5 και 90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3 και 48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5 και 48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιό τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
3: Να φέρω και να παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
3: Μην το φέρω. Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το
9: αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Green. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Σάββατο 23 Μαΐου. FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Adj

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
5: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410 44806.
6: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
7: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
6: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
7: Και το κρασί πού κολλάει?
6: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
8: www.myproskliteria.gr by Χία Θανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Χία Θανασίου.
9: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
8: www.myproskliteria.gr by Χία Θανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
10: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 41 0 28 311.
11: Ό,τι ώρα και να είναι, έχεις ό,τι χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο Self Market στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Self Market, το πρώτο αυτόματο 24ωρο μάρκετ στην πόλη μας που κάνει τις αγορές σου διασκέδαση.
11: Self Market, στην Παπαστράτου 26, στην πλατεία Fleming.
3: Self Market 24ωρο, για όλες σου τις ανάγκες, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρες.
11: Είδη προσωπικής φροντίδας, μικρογεύματα, πλήρη κάβα αλκοολούχων, αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά snacks, ενεργειακά ποτά, φαρμακευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, πληρώνοντας και με μετρητά και με κάρτα.
3: Self Market. Τώρα το Αγρίνιο έχει το δικό του 24ωρο αυτόματο κατάστημα. Παπαστράτου 26, πλατεία Fleming.
12: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
5: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
13: Σε μπορεί το βάρος σου. Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού. Είσαι έγκυος. Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
0: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
1: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
14: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
14: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.
16: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι μας να παίξουμε.
17: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
18: Ντάλλας, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο, τηλέφωνα 26410 45 544 και 6972 55 8787.
19: Ντάλλας, μιλάμε για ποιότητα.
20: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
21: Κάθε ώρα,
20: κάθε μέρα.
21: Μαντρίδιο,
20: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
22: Τους ανεβάζει κάθε μέρα. Μαντρίδιο 100.

Let Me Be ακούσαμε. Θέλω τώρα να σας κάνω μια πρόταση έτσι για να φτιάξουμε το κλίμα, να κάνουμε πράγματα, να κάνουμε δραστηριότητες τέλος πάντων. Αν ψάχνεις μια καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, έχω την τέλεια πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μην το χάσετε. Mr. Know It All με φωνάζουνε, γιατί έχω τέτοιες ιδέες και τέτοιες γνώσεις.

Θέλω τώρα να σου πω ότι τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά. Και η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr. Έχω μπει λοιπόν τώρα εγώ να ψηφίσω, γιατί όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις τη δύναμη, την εξουσία να αποφασίσεις για κάτι τόσο ωραίο και τόσο σημαντικό, όσο να είναι, θες να πάρεις μέρος κι εσύ. Και είμαι τώρα ανάμεσα. Είμαι στο βίντεο της χρονιάς και είμαι ανάμεσα σε Αναστασία και Μπαμ, Απών Καθρέφτη, Λίλα και Μπος, Μαρίνα Σάτι Λόλα, Κωνσταντίνος Αργυρός Αχ Καρδιά Μου, Πέτρος Ιακωβίδης Καπνογόνα, Κατερίνα Λιόλιου Για την Επόμενη, Σάκης Ρουβάς και FY Κούνια Μπέλα, Θοδωρής Φέρης Όνειρο Θα Είναι Ξανά και Ελένη Φουρέρα Αλληλούια. Δεν θες και εσύ να μπεις τώρα να ψηφίσουμε μαζί? Έχω πορείες. Θέλω να δω. Τρέμω να δω ποιοι θα κερδίσουν. Έχω τεράστια αγωνία. Οπότε μπες και εσύ στο mad.gr, ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Έρχεται ο Χαρίλαος ο Styles με το American Girls.

0: Μπαμ Μπαμ, η μουσική που έντυσε τις πιο δυνατές εικόνες, αποκτά τη δική της στιγμή. Στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται για πρώτη φορά το βραβείο καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Γιατί κάθε ταινία έχει τον ήχο της και κάποια soundtracks μένουν για πάντα. Άκου την ταινία και νιώσε την ιστορία. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πρωτοφανές περιστατικό στην Τίνο, όπου υποβρύχιο τύπου Παπανικολής πιάστηκε στα δίχτυα ψαρά κατά την ανάδυση. Ο ψαράς ισχυρίχθηκε ότι τα δίχτυα μπλέχτηκαν στην προπέλα, όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται από το πολεμικό ναυτικό. Το θέμα της Ταϊβάν έθεσε επισταμμένος ο Xi Jinping στον Donald Trump, που είναι δεκτός στο Πεκίνο με κανονιοβολισμούς, παιδιά που ζητοκράβγαζαν και μια ξενάγηση στον εκπληκτικό ναό του ουρανού του 15ου αιώνα. Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε καπετάνιο σκάφου στον Αμβρακικό, όπου ένα θηλυκό ρινοδέλφινο θρυνεί για το χαμό του μικρού του, κρατώντας το στην επιφάνεια επί ημέρες. Η Μαντόνα, η Σακίρα και το K-pop συγκρότημα BTS θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του φετινού τελικού του Μουντιάλ, όπως ανακοίνωσε η FIFA. Σύμφωνα με το BBC, το show θα έχει διάρκεια 11 λεπτών. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9.

0: περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
1: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
2: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
3: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop, Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
8: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
7: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
8: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
7: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
8: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
7: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
8: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
7: Ανοιχτά καθημερινές 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και Σάββατο 9 έως 2 το μεσημέρι.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
10: Το βρήκατε.
9: Το βρήκατε.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
11: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού. Στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
12: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
13: Μήπως να πετάμε τότε?
12: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
14: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
15: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
16: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
15: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
16: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
15: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
16: Καθαριστήρια So Clean.
15: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
16: και Πλατεία 3 Φανάρια.
15: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410 33 777.
14: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
17: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55 895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
20: Τι να φανταστώ?
19: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
20: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
19: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
20: Και για τα μικρά μας?
19: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
21: Σότο Σόπρα, ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
19: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
22: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
19: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the
1: competition sounds like. Ew.
2: Music that keeps you up.

Everything you wanted ήρθε μόλις τώρα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την ερώτηση εκείνη που θα σου κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για να μπορέσεις να είσαι μπροστά στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά και στο backstage. Μια ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Εσύ στέλνεις τη σωστή στο Viber του MAD Radio στο 6936 646 656. Λοιπόν, σας θέλω έτοιμους. Ποιο τραγούδι πήρε το βραβείο βίντεο της χρονιάς στα MAD VMA 2022? Μπορεί Βουντού ή Σενιωρίτα? Ξαναρωτάω, ποιο τραγούδι πήρε το βραβείο βίντεο της χρονιάς στα MAD VMA 2022? Καλή επιτυχία σας εύχομαι και να είστε συνέχεια συντονισμένοι, γιατί συνέχεια δίνουμε διπλές προσκλήσεις.

0: θέλω να κανονίσεις να έχεις ελεύθερο το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου, γιατί ξέρω από τώρα πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Το Be Well Festival 2026, η μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness, επιστρέφει στο ΆΚΑ 6 και 7 Ιουνίου. Δύο μέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και όταν λέμε για όλους, εννοούμε και για τα παιδιά, ότι έχει εξοπλισμένο Kids Playground και μοναδικό wellness για τα κατοικίδια μας. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο bewellmovement.com. Το Mad Radio 106,2 όμως, χορηγός επικοινωνίας του Be Well Festival 2026, έχει εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις διημέρου για να γίνετε κι εσείς μέρος του. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 210-6665-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad Radio VMA Backstage Exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Gathering για να δείτε μπαλά, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο υπαράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
5: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
6: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
5: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
7: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
5: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
8: Καλώς ήρθατε στο Paris Soir. Εδώ, κάθε κομμάτι της συλλογής μας είναι φτιαγμένο για να ανεβάσει το προσωπικό σας στυλ σε νέα επίπεδα. Φούρλα, Λάγκαστερ, Γκες, Λιου Τζο, Γκαουντί, Τσίμι Χάρα, Ερμάνο Σαρβίνο, Γκίλα Ρος. Από γόβες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση μέχρι ευέλικτες τσάντες που μεταφέρουν τα απαραίτητα με στυλ. Παρίσουα. Γιατί μπορεί να μην περπατάς κάθε μέρα στο Παρίσι, αλλά μπορείς να έχεις όλα τα ξεχωριστά κομμάτια της σύγχρονης μόδας. Παρίσουα. Γνωρίστε την πολυτέλεια του παριζιάνικου chic. By Bat 35, Αγρίνιο ή online στο parisua.gr. Και για τις πιο εντυπωσιακές νύφες, exclusive επιλογές σε νυφικές γόβες και πέδιλα.
9: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
10: Ελωμάς, ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
11: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά, 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48.
12: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
13: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης, κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
1: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
14: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
15: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
14: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
15: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
14: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
15: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
15: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
14: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
16: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
17: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Mr. Phone!
18: MrPhone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
19: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα. Έλενα για το πουλού Makeup Artist and Body, παρακαλώ.
20: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
19: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
20: Τέλεια! Και οι προσφορές?
19: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
20: Και για το πρόσωπο?
19: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
20: Έλενα για το πουλού, Αντιρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-305-121.
19: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
21: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Signia. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 2641-048-254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
22: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-307242 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
23: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
24: Λακάκια ήδη γίνεις.
25: Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
26: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands, τα Καφ και Ντανέζι, αλλά και το δικό μας brand, Καφέ Κάπα. Κάπα Imports, με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον Καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
0: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
2: Κάθε ώρα,
0: κάθε μέρα.
2: Madrid
0: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: David Dating. Πόσο το πέτυχα, πόσο το συγχρόνισα. Δεν χορταίνουμε μουσική. Γι' αυτό το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24-ώρα μουσικά κανάλια. Το MAD Vibe στη θέση 603, το οποίο παίζει όλα τα current hits, τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη τη fresh ενέργεια που θες μες στη μέρα σου. Το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, 2000s, 2010s. MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στην Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits, full MAD mode.
1: Άνοιξε την πόλη με τον ήχο που σ' ανεβάζει.
2: Κάθε μέρα. MAD Radio
1: 106,2.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, το Athens Jazz συμπληρώνει 25. Γιατί γελάτε? Έχω τη Φέη και το Γιάννη που για κάποιο λόγο με κοροϊδεύουν. Γιατί γελάτε? Εγώ είμαι Φέη. Λοιπόν, όχι, θα το πω τώρα, γιατί εγώ είμαι επαγγελματίας. Το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή της πόλης και έρχεται με μια μεγάλη επετειακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλώς σαν αναδρομή, αλλά ως δυναμική δήλωση συνέχειας. 25 με 31 Μαΐου η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Και γι' αυτό θέλω να μπει στο www.athensjazz.gr για να διαβάσεις περισσότερες πληροφορίες. Χορηγή επικοινωνίας MAD.

0: 8 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή

0: σου αποκτά χαρακτήρα.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγόνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό Σούπερ Μάρκετ Πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό Σούπερ Μάρκετ Πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645. 26062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα, με τη μεγαλύτερη ποικιλία στο νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο κόμβο Σικιάς.
8: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Memento Coffee Spot Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα, 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310 23433. Memento Coffee Spot. Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
9: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade.
10: το coffee maker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείτε ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
11: Just Handmade. By Bar 13 Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
13: Στρίψτε στον πεζόδρομο Ηλία Ηλίου.
14: Πού με πας?
13: Στο νέο σου στέκι, πεζόγυρος.
15: Γιατί αν νομίζετε πως ξέρετε το γύρο, σκεφτείτε το ξανά. Μόλις άνοιξε ο πεζόγυρος στην Ηλία Ηλίου 3. Γεύσεις με χαρακτήρα. Γύρος, πίτες, σκεπαστές, μερίδες, χειροποίητο μπιφτέκι και premium υλικά που ανεβάζουν τον πήχη. Τρεις τρόποι να τα απολαύσεις. Take away, πακέτο στο σπίτι ή self-service στα τραπεζάκια για απόλαυση επιτόπου. Delivery στο 2641-055-261.
13: Φτάσατε στον προορισμό σας.
15: Πεζόγυρος. Η νέα γευστική εμπειρία.
16: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Ψουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641-055. 5829 και 6984-6965-82.
17: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γείο. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γείο. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γείο Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
18: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

0: Alright, alright, alright. Μετά από μία απουσία 7 ετών από τις κινηματογραφικές αίθουσες, ο Μάθιου Μακόναχη επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με το νέο δράμα The Rivals of Amziah King. Βεβαίως, σε μία ταινία που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία πατριωτική συναισθηματική επιστροφή. Ρε Γιάννη, τι θέλεις, γιατί σε έπιασε νευρικό που έκανα το Μάθιου
1: Μακόναχη.
0: Που σκέφτηκα την ατάκα του Μάθιου Μακόναχη και την είπα. Είμαι τόσο επαγγελματίας. Εντάξει. Λοιπόν, άκου τώρα για την ταινία. Είναι συναισθηματική επιστροφή με έντονο storytelling και αμερικανική ταυτότητα. Το πρώτο τρέιλερ κυκλοφόρησε από την Black Bear Pictures. Δείχνει τον βραβευμένο ηθοποιό σε ένα ρόλο γεμάτο συνέστημα, οικογενειακές συγκρούσεις και επιβίωση. Στο σινεμά θα τη δούμε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο συγκεκριμένα.

0: Edge of Desire, εδώ είμαστε. Αντιγόνη Βιντιάδη, Φέη Βόκου, Γιάννης Τουμπάνος. Γεια σας! Έλα, μιλήστε, δεν ξέρω τι έχω ανοίξει τώρα.
1: Ναι. Με κοροϊδεύεις, με ηρωνεύεσαι.
0: Τι, επειδή κάνω...
1: Και θα σου βγάλω την πρίζα.
2: Θα σου βγάλεις την πρίζα.
1: Δεν έχει κάπου πρίζα το στούντιο όλο να βγάλει.
2: Αυτή η πρίζα δεν θα την πειράξει, μα τη βγάλεις.
1: Πώς
2: δεν
1: θα με πειράξει. Που καθαρίζει και βγάζει, ας πούμε, για να βάλει τη σκούπα, βγάζει την κονσόλα.
0: Δεν με πειράζει, εγώ φεύγω. Εσείς μένετε. Και σας εύχομαι σε όλους ένα καλό μεσημεράκι υπέροχο. Και περαστικά. Καλά κρασιά. Και τα λέμε αύριο. Παρασκευούλα. Ζάχαρη. Παρασκευούλα. Μέλι.
2: Γεια.
3: Media. Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι τσίπς ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
4: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
10: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
11: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10? Α, βάλω 7. Μου λένε 700 να βάλεις. Άμα είναι 700, βάλω 700.
9: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
12: Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
9: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 41 0 28 311.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
6: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
5: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
6: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
5: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
6: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52-261.
5: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
6: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
7: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
8: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
7: Και πιο αγκαλιαστά.
8: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο Η Αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
7: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
9: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
10: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
7: Πήρα αρίστα στη γλώσσα.
10: Μπράβο αγάπη μου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Υπέροχο αρακά.
7: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
10: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
7: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
8: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
7: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
11: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
12: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
0: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
12: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
13: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
14: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
13: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
14: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
13: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
15: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
13: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
15: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
13: Άμα προλάβω.
16: Τυροκομικά Βασιλείου.
0: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
16: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
0: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
17: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
19: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 26410 91 760.
19: Κινητό 6945 3627 08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
20: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
20: Παίζουμε επιτυχίες.
21: Κάθε ώρα,
20: κάθε μέρα.
21: Μαντρίδιο,
20: τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
4: Κουλούρι.
3: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
3: Πεντανόστιμο.
5: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
6: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
5: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
6: Τι έχεις ρε Μαρία?
5: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
6: Τόσο απλά.
5: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου. Τηλέφωνα 26 413 0 4993 και 6987 722 189.
7: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
8: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμή κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
2: Boss Car Service. Δίκτυο συνεργείων αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Για ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σε κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου. Εμπιστευτείτε την ποιότητα και την τεχνογνωσία Boss Car Service με ανταλλακτικά Boss κορυφαίας ποιότητας και εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, διατηρώντας την εγγύησή σας. Δώστε στο δικό σας αυτοκίνητο την προσοχή που του αξίζει.
9: Boss Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
10: Boss Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο, Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αγρινίου Αντιρίου. Και Πληταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο, Αγρινίου Αντιρίου. Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
11: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
12: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
13: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
14: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Σέντερ.
15: Παπαγκαλίνο Σέντερ. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
12: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
14: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρουμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
15: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
14: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
16: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση.
0: Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
16: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
17: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
16: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
17: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
16: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
17: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
16: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

0: Radio 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
3: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
2: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
3: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
2: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
3: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
2: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
3: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301 998.
2: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
4: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
7: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
8: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
13: Μήπως να πετάμε τότε?
12: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
14: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
15: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
16: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
15: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
16: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
15: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
16: Καθαριστήρια So Clean.
15: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
16: και Πλατεία 3 Φανάρια.
15: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410 33 777.
14: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
1: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
17: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
18: Κάθε ώρα,
17: κάθε μέρα.
18: Madrid
17: Radio. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: πιο μάτι επιτυχίες. Παίζουν εδώ. Επιτυχίες. Back to back.
1: Not there.
2: Τέλεια. Τσουάνεν. Δεν τόμ. Game. Δεν τόμ.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio. Mad Radio 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες. Take the 10 second to 10.

0: 102-107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Καλώς ήρθατε στο Paris Soir. Εδώ κάθε κομμάτι της συλλογής μας είναι φτιαγμένο για να ανεβάσει το προσωπικό σας στυλ σε νέα επίπεδα. Φούρλα, Λάνκαστερ, Γκες, Λιουτζό, Γκαουντί, Τσίμι Χάρα, Ερμάνο Σαρβίνο, Γκίλα Ρος. Από γόβες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση μέχρι ευέλικτες τσάντες που μεταφέρουν τα απαραίτητα με στυλ. Paris Soir. Paris Soir. Γιατί μπορεί να μην περπατάς κάθε μέρα στο Παρίσι, αλλά μπορείς να έχεις όλα τα ξεχωριστά κομμάτια της σύγχρονης μόδας. Paris Soir. Paris Soir. Γνωρίστε την πολυτέλεια του παριζιάνικου chic. By BA35 Αγρίνιο ή online στο parisoir.gr. Και για τις πιο εντυπωσιακές νύφες, exclusive επιλογές σε νυφικές γόβες και πέδιλα.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 410 34 342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 44 054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
7: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26 410 44 806.
8: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
9: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
8: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
9: Και το κρασί πού κολλάει?
8: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
9: www.myproskliteria.gr by Χία Θανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Χία Θανασίου.
10: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
9: www.myproskliteria.gr by Χία Θανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
11: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
12: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς?
1: Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
12: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Μπαϊμπά 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
13: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ!
14: Ελομάς Τόνος, 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49.
15: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
16: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
17: Ό,τι ώρα και να είναι, έχεις ό,τι χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο Self Market στο κέντρο του Αγρινίου.
18: Self Market, το πρώτο αυτόματο 24ωρο μάρκετ στην πόλη μας που κάνει τις αγορές σου διασκέδαση.
17: Self Market, στην Παπαστράτου 26, στην πλατεία Fleming.
18: Self Market 24ωρο, για όλες σου τις ανάγκες, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρες.
17: Είδη προσωπικής φροντίδας, μικρογεύματα, πλήρη κάβα αλκοολούχων, αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά snacks, ενεργειακά ποτά, φαρμακευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, πληρώνοντας και με μετρητά και με κάρτα.
18: Self Market. Τώρα το Αγρίνιο έχει το δικό του 24ωρο αυτόματο κατάστημα. Παπαστράτου 26, πλατεία Fleming.
7: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
19: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
7: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989. Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
20: Τι να φανταστώ?
7: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
20: Αχ, αυτό είναι το σότο σόπρα, ε!
7: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
20: Και για τα μικρά μας?
7: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
18: Σότο σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
7: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
21: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
7: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.

0: Mad Radio
1: 107.
2: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
5: Mad Radio
4: 107.
5: Mad Radio 107.
2: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
7: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
6: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
7: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
6: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
7: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
6: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
7: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
8: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
10: Το βρήκατε!
9: Το βρήκατε!
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
10: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
11: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
12: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
13: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφέ σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η Takeaway στο μήκο σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310-23433. Memento Coffee Spot. Ο καφές σου. κίνηση.
1: Ε, κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Ε, Mr. Phone! Mr. Phone!
14: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
15: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
16: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
17: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
18: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
19: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
20: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
21: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
20: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
22: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
23: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
24: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι μας να παίξουμε.
25: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
26: Ντάλλα, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
24: Ντάλλα, μιλάμε για ποιότητα.
27: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
28: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
27: Παίζουμε επιτυχίες.
28: Κάθε ώρα.
27: Κάθε μέρα.
28: Μαντρίδιο.
27: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Ιανέ.
1: Στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
2: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: to Miami.
1: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμιδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
5: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
6: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
7: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
8: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
7: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
8: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
7: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
8: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
7: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
8: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
7: Ανοιχτά καθημερινές 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και Σάββατο 9 έως 2 το μεσημέρι.
9: Το τιμόνι μπορεί να αλλάζει χέρια. Το σέρβις ποτέ. Γιατί στα Bosch Car Service σεβόμαστε και τηρούμε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε ανταλλακτικά Bosch κορυφαίας ποιότητας κατά τη συντήρησή του. Και έτσι δεν χάνετε την εγγύησή σας. Bosch Car Service. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινητού με πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης.
8: Bosch Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
10: Bosch Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο. Κουρίκας Μάριος. Στο
0: 12ο χιλιόμετρο Αγριμνίου Αντηρίου και Πληταριάς Θεόδωρος. Στο 6ο χιλιόμετρο Αγριμνίου Αντηρίου, Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
1: Έλα να για το πουλού make-up artist and body, παρακαλώ.
10: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
1: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
10: Τέλεια! Και οι προσφορές?
1: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
10: Και για το πρόσωπο?
1: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
11: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντηρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 305 121.
1: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
12: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3072 42 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
1: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641057636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
14: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.

0: free. Μαδρίλιο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο η παράγγειλε εύκολα μέσω eFood. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
4: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω eFood. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
5: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
6: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
9: Κουλούρι.
8: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
8: Πεντανόστιμο.
10: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
11: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
10: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
1: για τις τιμές και τις προσφορές.
11: Επιλέγεις Πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
12: Τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
13: Τηλέφωνο 2645026062.
14: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
15: Πρόφη. Εδώ κερδίζουν όλοι.
16: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
17: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο κόμβο Σικιάς.
18: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
19: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade.
20: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
19: Όλα χειροποίητα. Just Handmade.
20: Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
19: Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
21: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
22: Στρίψτε στον πεζόδρομο Ηλία Ηλίου.
23: Πού με πας?
22: Στο νέο σου στέκι. Πεζόγυρος.
24: Γιατί αν νομίζετε πως ξέρετε το γύρο, σκεφτείτε το ξανά. Μόλις άνοιξε ο πεζόγυρος στην Ηλία Ηλίου 3. Γεύσεις με χαρακτήρα. Γύρος, πίτες, σκεπαστές, μερίδες, χειροποίητο μπιφτέκι και premium υλικά που ανεβάζουν τον πύχη. Τρεις τρόποι να τα απολαύσεις. Take away, πακέτο στο σπίτι ή self-service στα τραπεζάκια για απόλαυση επιτόπου. Delivery στο 2641-055-261.
22: Φτάσατε στον προορισμό σας.
24: Πεζόγυρος. Η νέα γευστική εμπειρία.
25: Με λένε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
26: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
27: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
28: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
25: Παπαστρούμφ, και το στρουμφομωρό!
27: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρουμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
28: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.παπαγκαλίνο.gr.
27: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
29: Είναι
0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Λακάκια ήδη γίνεις.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
5: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
6: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
5: Παίζουμε επιτυχίες.
6: Κάθε ώρα.
5: Κάθε μέρα.
6: Μαντρίδιο.
5: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Όλοι οι superstars.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
4: This is the station everyone's
0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Τέλεια, Τζοάνεν, Νέντομ, Game, Νέντομ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
4: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
3: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων, σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
4: Τι έχεις ρε Μαρία?
3: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
4: Α, τόσο απλά.
3: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου. Τηλέφωνα 26 413 04993 και 6987 722 189.
5: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
6: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
7: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
6: Και πιο αγκαλιαστά.
7: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26 41 0 21 560.
6: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
8: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
9: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
10: Αγάπη μου.
11: Δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
9: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
11: Και το κρασί πού κολλάει?
9: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
11: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
12: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
11: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
15: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
14: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
15: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
16: Ησυχία παιδιά, Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
17: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
16: Άριστα Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας.
18: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26 41 0 44 403. Κρεοπολείο το πρώτο.
17: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
0: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
1: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπατάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
18: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.
4: Boss, you know we finally here, right?
5: Well, we...
4: It's Friday then.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
4: Ελομάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Lenor. Όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες. 3,98. Παλέτ. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,99. Pampers Premium Care. 44 τεμάχια. 13,48.
6: Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
8: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
9: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
8: Από πού την είχατε πάρει?
9: Από το γυροδικείο!
10: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
9: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
10: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
11: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
12: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
11: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
12: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
13: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
14: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
15: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
16: Το βρήκατε.
15: Το βρήκατε. NS95 Cafe Bar. Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Η στιγμή σου. Σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
17: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο. Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
18: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
17: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar Bar έχει πολλές επιλογές.
0: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
17: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
16: Μήπως να πετάμε τότε.
1: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
19: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
20: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
21: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
20: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
21: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
20: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
21: Καθαριστήρια So Clean.
20: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
21: και Πλατεία 3 Φανάρια.
20: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410-33777.
19: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Aqua Terra, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ, μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Aqua Terra, στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Aqua Terra, διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
23: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
24: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
23: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
25: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
26: Τι να φανταστώ?
25: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
26: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
25: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
26: Και για τα μικρά μας?
25: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
26: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
25: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
26: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
25: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
27: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-63-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
28: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
29: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
30: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
29: Παίζουμε επιτυχίες.
30: Κάθε ώρα.
29: Κάθε μέρα.
30: Μαντρίδιο.
29: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Mad Radio 107.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Καλώς ήρθατε στο Paris Wa. Εδώ κάθε κομμάτι της συλλογής μας είναι φτιαγμένο για να ανεβάσει το προσωπικό σας στυλ

0: ανοιχτές τσάντες που μεταφέρουν τα απαραίτητα με στυλ. Παρίσουα. Γιατί μπορεί να μην περπατάς κάθε μέρα στο Παρίσι, αλλά μπορείς να έχεις όλα τα ξεχωριστά κομμάτια της σύγχρονης μόδας. Παρίσουα. Γνωρίστε την πολυτέλεια του παριζιάνικου chic. By Bat 35 Αγρίνιο ή online στο parisua.gr. Και για τις πιο εντυπωσιακές νύφες, exclusive επιλογές σε νυφικές γόβες και πέδιλα.
1: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς.

0: Στα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
1: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
2: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
1: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
2: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
1: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
2: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
1: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
2: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
1: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
2: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
3: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
4: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
2: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
5: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
2: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
5: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
2: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
5: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
2: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
6: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
7: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
8: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
9: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
9: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-050-008.
11: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Ψουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641-055. 5829 και 6984-6965-82.
12: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: Hit music that keeps you up.

0: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio 107. Επιτυχίες μπροστά.
1: Around the world.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή, χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
9: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
8: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
9: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
8: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
8: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
11: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχο Πηγής 16. Τηλέφωνο 26 410 44 806.
1: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641 028 311.
12: Ό,τι ώρα και να είναι, έχεις ό,τι χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο Self Market στο κέντρο του Αγρινίου.
13: Self Market, το πρώτο αυτόματο 24ωρο μάρκετ στην πόλη μας που κάνει τις αγορές σου διασκέδαση.
12: Self Market, στην Παπαστράτου 26, στην πλατεία Fleming.
13: Self Market 24ωρο, για όλες σου τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρες.
12: Είδη προσωπικής φροντίδας, μικρογεύματα, πλήρη κάβα αλκοολούχων, αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά snacks, ενεργειακά ποτά, φαρμακευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, πληρώνοντας και με μετρητά και με κάρτα.
13: Self Market. Τώρα το Αγρίνιο έχει το δικό του 24ωρο αυτόματο κατάστημα. Παπαστράτου 26, πλατεία Fleming.
14: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
15: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
14: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
15: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε κι εσύ.
14: Άμα προλάβω.
16: Τυροκομικά Βασιλείου.
17: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
16: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
17: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
18: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
19: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
17: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
20: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Με Mento Coffee Spot, Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα, 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Mento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310-23433. Με Mento Coffee Spot. Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
21: Έλενα, για το πουλού make-up artist and body, παρακαλώ.
22: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
21: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
22: Τέλεια! Και οι προσφορές?
21: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
22: Και για το πρόσωπο?
21: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
22: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 305 121.
21: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
23: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
24: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
25: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
26: Κάθε ώρα,
25: κάθε μέρα.
26: Μαντρίδιο,
25: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Όλοι οι superstars.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
4: This is the station everyone's
0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο υπαράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
7: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
8: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
7: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
9: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε οι πρώτοι σας

0: Επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revol, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revol, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
1: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
2: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
1: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
2: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
1: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
2: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
1: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
2: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
1: Ανοιχτά καθημερινές 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και Σάββατο 9 έως 2 το μεσημέρι.
3: Boss Car Service. Δίκτυο συνεργείων αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Για ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σε κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου. Εμπιστευτείτε την ποιότητα και την τεχνογνωσία Boss Car Service με ανταλλακτικά Boss κορυφαίας ποιότητας και εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, διατηρώντας την εγγύησή σας. Δώστε στο δικό σας αυτοκίνητο την προσοχή που του αξίζει.
2: Boss Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
0: Boss Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο, Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αγρινίου Αντιρίου. Και Πληταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο, Αγρινίου Αντιρίου. Όπισθεν Κοράνι Κλαμπ.
4: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
5: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3072 42 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
6: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
7: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
8: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
9: Ντάλλα, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 6972 55 87 87.
10: Ντάλλα, μιλάμε για ποιότητα.

0: Mod Radio
1: 107.
2: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
4: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
3: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία να μην τα δούμε όλα.
4: Και το κρασί πού κολλάει?
3: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
5: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
6: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71, Αγρίνιο.
5: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
7: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
8: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα
7: και πιο αγκαλιαστά.
8: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά, στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
7: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
9: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
10: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
11: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
12: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Signia. Ακουστικά βαρικοείας τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
0: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!» Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
15: Κάθε ώρα,
14: κάθε μέρα.
15: Madrid Radio.
14: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.
4: Si no te fue, no te había más, se me di confianza, no era más visón.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645 26062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
7: Στρίψτε στον πεζόδρομο Ηλία Ηλίου.
8: Πού με πας?
7: Στο νέο σου στέκι, πεζόγυρος.
9: Γιατί αν νομίζετε πως ξέρετε το γύρο, σκεφτείτε το ξανά. Μόλις άνοιξε ο πεζόγυρος στην Ηλία Ηλίου 3. Γεύσεις με χαρακτήρα. Γύρος, πίτες, σκεπαστές, μερίδες, χειροποίητο μπιφτέκι και premium υλικά που ανεβάζουν τον πύχη. Τρεις τρόποι να τα απολαύσεις. Take away, πακέτο στο σπίτι ή self-service στα τραπεζάκια για απόλαυση επιτόπου. Delivery στο 2641-055-261.
7: Φτάσατε στον προορισμό σας.
9: Πεζόγυρος. Η νέα γευστική εμπειρία.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλες.

0: το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γείο. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γείο. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641057636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γείο Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γείο, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
4: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
3: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων, σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
4: Τι έχεις ρε Μαρία?
3: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
4: Α, τόσο απλά.
3: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου. Τηλέφωνα 26 413 0 4993 και 6987 722 189.
5: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
6: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 41 0 28 311.
7: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
8: Πήρα άριστο στη γλώσσα.
7: Μπράβο αγάπη μου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Υπέροχο αρακά.
8: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
7: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
8: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
7: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26 41 0 49 049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
8: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
9: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
7: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26 41 0 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
10: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
11: Κάθε ώρα,
10: κάθε μέρα.
11: Μαντρίδιο,
10: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Τα καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχία.

0: περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
1: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφέ σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα. 26310-23433. Memento Coffee Spot. Ο καφές σου. Απόλαυση.
2: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
3: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
2: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
3: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
2: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
3: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
2: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

0: Radio
1: 107. Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο,
3: τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: στις πρώτες μεταδόσεις, στα μεγάλα event, στο Facebook, στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107.7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid
2: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες.

Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Madrid Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the
1: competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.